0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: 103.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε χώρο καταστήματος στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, πρόκειται για παλαιοπολείο που εκτινόταν σε 3 ορόφους. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχυνοφόρο όχημα, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μήνυματα στην Τουρκία από το El Alamein και την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλια ως απάντηση στις απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και για κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει θα χάνει δεξαμενόπλια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέ

0: επέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής δίκης των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τις δύο αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις προηγούμενες ημέρες, οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα 5 δεξαμενόπλια τα οποία χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Νωρίτερα είχαν δώσει εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι οι δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρό τους σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στην Ιορδανία, καθώς 18 Ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα του Βασιλείου πάνω από το Αμάν και άλλες πόλεις της χώρας. Παράλληλα, πολλαπλοί πύραυλοι καταγράφηκαν στον εναέριο χώρο πάνω από την περιοχή των συνόρων μεταξύ Ιορδανίας και Συρίας, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν από τη Συριακή αεράμινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, αγγίζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι και εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 1,34% στα 99,20 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 94,3 δολάρια το βαρέλι. Την νίκη της ακροδεξίας στις εκλογές της Αξονίας την Κυριακή εξήρω Ντόναλντ Τραμπ. Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον, έγραψε σε ανάρτησή του. Καταλήγοντας, πρόσθεσε το ακρόνιμο Make Germany Great Again, που προσαρμόζει το δικό του βασικό προεκλογικό σύνθημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη LASK Linzer στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δηλαδή το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουμε σε εξέλιξη από τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, την νύχτα, αλλά και βεβαίως στο νέο πρωινό. Στο νέο πρωινό, το οποίο μας βρίσκει εδώ, στον Sky, στο Νεοφάληρο, και σας.

Βρίσκουμε όλες και όλους στο γραφείο, στο δρόμο για το γραφείο ή στο σπίτι με την πρώτη γουλιά του καφέ ή το πρωινό σας ή και στην νυχτερινή βάρδια, καθώς ολοκληρώνετε αυτή σε λίγο και θα παραδώσετε στους πρωινούς. Οπότε λοιπόν, ό,τι χρειάζεστε, για ό,τι πρέπει να είστε ενήμεροι και όλα όσα έχουμε σε εξέλιξη στην Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 5 με 6 στον Sky 100,3 τα πολλά τελευταία χρόνια και φυσικά με όλη την ειδησιογραφία ανοίγουμε και τη δύο-ωρη παρουσία μας τα Σάββατα 5 με 7. Έτσι σας λέμε κατά τι ακριβώς συμβαίνει και πώς είναι στο πρόγραμμά μας. Με τον Κώστα Σπανό είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας δαυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα και έτσι και θυμίζοντας το τι ακριβώς έχει γίνει σαν σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που επιμελείται ούτως ή άλλως και την μουσική σε τον Sky και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, το 210-4800-170-174 και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αν τα στείλετε μέσα από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή από το SMS του κινητού και φυσικά ό,τι άλλο θέλετε εδώ είμαστε για να το πούμε και φυσικά να κάνουμε ρεπορτάζ, δικές καταγγελίες, δικές παρατηρήσεις από όλα τα σημεία της Ελλάδος, από όλα τα σημεία στα οποία εσείς εντοπίζετε προβλήματα. Είμαστε εδώ και η κάμερα και το μικρόφωνο του Sky ανοίγει για εσάς και φυσικά γίνονται και ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και στο διαδίκτυο sky.gr. Η επιβεβαίωση τώρα του στρατηγικού χαρακτήρα της σχέσης Ελλάδος με την Αίγυπτο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, ήταν και το βασικό αυτό συμπέρασμα της χθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κ. Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, στο Ελ Αλαμέιν, αλλά βεβαίως και της τριμερούς αυτής συνάντησης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδούλιδη. Επίσης, τον έλεγχο του πηγαίου αυτού κώδικα για την διοίκηση των συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα θα έχει η Αθήνα, διευκρινίζει με γραπτή του δήλωση που έκανε χθες εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Όλα αυτά βεβαίως για τις αμφιβολίες, για τις αντιδράσεις, για τις επίσημες που ζητούσε και ζητάνε εδώ στην χώρα μας τα κόμματα και βεβαίως ήρθε αυτό από την, κατευθείαν από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Χθες επίσης είχαμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξειδίκευση των μέτρων που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό τόσο το Σάββατο στην ομιλία του όσο και στην συνέντευξη τύπου την Κυριακή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δικό του τομέα, το δικό του χαρτοφυλάκιο, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Ακούσαμε πολλά και βεβαίως έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα κλειδιά για την μείωση της τιμής του ρεύματος. Για παράδειγμα, τα ελληνικά νοικοκυριά είναι σήμερα 50% ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με το 2019. Η κυβέρνηση λοιπόν επιδιώκει μείωση της τιμής κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία, παρεμβαίνοντας έτσι σε επιβαρύνσεις όπως οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, οι ρευματοκλοπές και το υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά. Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αποθήκευση ενέργειας, ΑΠΕ, ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοκατανάλωση, ενώ προωθούνται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Όλα αυτά τα οποία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, μιλάμε για ένα πρόγραμμα και για μια δέσμη παρεμβάσεων όχι για το 2026, αλλά για μια ολόκληρη τριετία. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε την Νέα Δημοκρατία, η οποία προσπαθεί και με όλα αυτά τα οποία έχει ήδη ανακοινώσει να επαναπροσεγγίσει περίπου 1 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους που την είχαν ψηφίσει το 2023, αλλά πλέον έχουν αποστασιοποιηθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, επιδιώκει με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ακούσαμε και την Δευτέρα από τον κύριο Πιερακάκη, τόσο στην παρουσίαση όσο και εδώ με τη συνέντευξή του στην Ελένα την Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο, αλλά και βεβαίως όπως και χθες με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Τσάφος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι τα ζητήματα τα οποία οφείλει η κυβέρνηση να ξαναδεί και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, είναι πολύ μικρές, με χαμηλή ανταγωνιστικότητα και λίγες πιθανότητες επιβίωσης. Είναι δεικτικό πως μόλις το 3% των ΙΚΕ, ξέρετε, μια μορφή επιχείρησης, συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την πρώτη πενταετία. Αντιθέτως, στις μεγαλύτερες εταιρείες όπως οι ανώνυμες ή οι ΕΠΕ, το ποσοστό είναι διπλάσιο.
Επίσης, σημαντικά από τις ειδήσεις που βγήκαν χθες και στις ειδήσεις οι οποίες θα σταθούμε και σήμερα αλλά και βεβαίως και αύριο με σχετικές συνεντεύξεις, έχει να κάνει με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Πίζα για το 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Ένας στους δύο Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. 4 στους 10, λέει, δεν κατανοούν απλά κείμενα, ενώ απογοητευτική είναι και η αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα της έρευνας Πίζα 2025 του ΟΣΑ. Το ενθαρρυντικό πάντως είναι ότι οι ελληνικές επιδόσεις, οι Έλληνες μαθητές, πέφτουν πιο αργά σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Η πτώση πάντως καταγράφεται διεθνώς σε σχέση με το διαγωνισμό του 2022 και σε πρώτο επίπεδο αποδίδεται στην πανδημία, πρώτον, στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας, αλλά βεβαίως και στο συνεχές σκροράρισμα, δηλαδή στη συνεχή χρήση κινητού. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα έτσι στις μεγάλες ειδήσεις. Έχουμε βεβαίως και την συνέχιση των αντιδράσεων και βεβαίως των δεδομένων που έχουν να κάνουν με την Γερμανία και την επικράτηση της ΑΕΒΔΕ. Έχουμε και δηλώσει από την κυρία Άγγελα Μέρκελ που δηλώνει ότι και δήλωσε χθες ότι ματώνει η καρδιά της. Αλλά έχουμε και πριν από λίγο ανάρτηση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, το αγαπημένο του αυτό μέσο επικοινωνίας. Απέδωσε την εκλογική επιτυχία του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική Γερμανία σε πολιτικές αλλά και κανονισμούς για τη μετανάστευση, τους οποίους φρικτούς. Σε ανάρτηση λοιπόν ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social γράφει και wow, το λαϊκιστικό κόμμα στην Γερμανία είχε μια πολύ δυνατή βραδιά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αντίδραση από την Ουάσιγκτον και βεβαίως σε αντίδρασεις από την Αμερική και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορούμε όμως σιγά σιγά να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε χώρο καταστήματος στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα Στέων Πειραιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Σύμφωνα με την ενημέρωση πυροσβεστικής, επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, του συστήματος δηλαδή αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνος του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στην μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας σε ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδος. Μηνύματα στην Τουρκία από το Ελαλαμέν και την τριμερή Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Στην διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού, οι τρεις ηγέτες τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Στην τηλεόραση του Sky σήμερα στις 8 η ώρα το πρωί, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πίταρα, καθώς ήταν και εκείνος μαζί χθες με τον Πρωθυπουργό, αλλά και βεβαίως για όλες τις εξελίξεις γύρω από την εξωτερική πολιτική, την Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν την ελληνική διπλωματία. Έξι παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029 παρουσίασαν εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος στη διάρκεια εξτίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Δέσμοι των μέτρων περιλαμβάνονται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσυφώνων, αλλά και η προώθηση της αυτοπαραγωγής. Η Ελλάδα, από χώρα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μετατραπεί, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Η Διεθνή Συνάντηση Κορυφής για το Διάστημα πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι, έπειτα από πρωτοβουλία του

Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, και υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Εμείς εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα το μεσημέρι είναι και η συνέντευξη τύπου του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης εκτός χώρου ΔΕΘ, καθώς δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως και την ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής, τόνισε μετά τη λήξη της συνάντησης που είχε με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα στους δύο 15χρονους στην χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το σύστημα και το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης δηλαδή των μαθητών του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται και ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά τώρα, οι επιδόσεις των νέων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στον μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση τώρα κειμένου, η πτώση ανήλθε σε 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλια ως απάντηση στις απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και για κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει δεξαμενόπλιο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος των Φρόντων της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους προηγούμενες ημέρες, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα 5 δεξαμενόπλια τα οποία χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Νωρίτερα πάντως είχαν δώσει εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα από την δική τους πλευρά ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι τα δεξαμενόπλια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρό τους σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Γεγονός φαντοσύμανε τώρα τα ξημερώματα Τρίτη προς Τετάρτη στην Ιορδανία, καθώς 18 Ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την Εράμινα του Βασιλείου πάνω από το Αμάν και άλλες πόλεις της χώρας. Παράλληλα, πολλαπλοί πύραυλοι έχουν καταγραφεί στον ενέργειο χώρο πάνω από την περιοχή των συνόρων μεταξύ Ιορδανίας και Συρίας, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν από τη Συριακή Εράμινα. Η τιμή του πετρελαίου, τιμή του βαρελιού πλησιάζει ξανά τα 100 δολάρια μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στην Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49% φτάνοντας τα 99,38 δολάρια, ενώ το αργό σημείωσε άνοδο 1,59%. Προφυλακιστέοι για ακόμη μια φορά, για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη και οι τρεις απολογήθηκαν εχθές. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται ότι θανάτωσαν το βρέφος, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται ότι για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Στα 11 νεκρά λεπτά, στα οποία δεν εμφανίζεται καμία συνομιλία, καθώς και στην έλλειψη της ασφάλειας των τρένων, στάθηκε χθες η μία από τις δύο κόρες του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Ενώ με δάκρυα στα μάτια η άλλη κόρη περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή που έμαθε η οικογένεια το τραγικό γεγονός. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνήγορο οικογενειών, να δέχεται νέες ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train. 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης. Ως μέλος του Ξενοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου, δήλωσε η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλντ, ενώ έκανε λόγο για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και επέκρινε το τείχος προστασίας με το οποίο το ΤΣΕΔΕΟΥ και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από την ΑΕΦΔΕ. Σε αρτήριο τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

0: Σχολίασε την εκλογική επίδοση του AfD γράφοντας «Wow, το λαϊκιστικό κόμμα στην Γερμανία είχε μια πολύ δυνατή βραδιά. Επιτέλους κουράστηκαν από τους απολύτως φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση, οι οποίοι έχουν ευλάψει τόσο πολύ τη Γερμανία». Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών αλλά και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπαθούσαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχώρησαν από το κτίριο οι βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της τεταμένης αυτής της κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν χωρίς ωστόσο η αστυνομία να διευκρινίζει τον αριθμό των προσαγωγών. Στη δημοσιότητα έδωσε ο Δήμος της Νέας Υόρκης έγγραφα για τον τοξικό αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, είχε εντοπιστεί αμίαντος σχεδόν παντού όπου έγιναν έλεγχοι κοντά στο σημείο 0, το σημείο που κατέρευσαν οι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου το 2001. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αμερικανικής Πόλης, ο κ. Μαμντάνη, ανέφερε πως μεγάλος αριθμός προσώπων, τα οποία οι Νεοϋορκέζοι εμπιστεύονταν, απέκρυψε πληροφορίες από τους πολίτες. Σύμφωνα με τις αναφορές αυτές, πέραν των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις, περισσότεροι από 9.400 πολίτες πέθαναν στη συνέχεια από ασθένειες που συνδέονταν με την έκθεσή τους σε τοξικές χημικές ουσίες. Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει θεραπείες γονιμότητας όπως εξωσωματική γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση οάριων για γυναίκες ποδοσφαιρίστρες και γυναίκες διαιτητές. Η Ισπανική Ομοσπονδία χαρακτήρισε το μέτρο ως ακόμη ένα βήμα προς την Ανατολή. Αυτήν την ώρα. Η Ισπανική Ομοσπονδία χαρακτηρίζει το μέτρο αυτό ακόμη ένα βήμα προς την καλύτερη πρόοδο. Καλύτερη πρόοδο και κατεύθυνση της παροχής μεγαλύτερης ελευθερίας στις γυναίκες να αποφασίζουν αν και πότε θέλουν να γίνουν μητέρες. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για δωρεάν προγράμματα άθλησης του Δήμου Αθηναίων στον Πανελλήνιο. Τα προγράμματα ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνουν κολύμβηση, πιλάτες, γιόγκα, χορό και πολεμικές τέχνες. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου. Άδεια κυκλοφορίας σε ένα αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμοληψίας, το Αλέτα, που μπορεί να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία λήψης φλεβικού αίματος χωρίς άμεσο χειρισμό της βελόνας από επαγγελματία υγείας, έδωσε για πρώτη φορά ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ της Αμερικής. Το Αλέτα βρίσκεται επίσης σε διαδικασία σταδιακής εφαρμογής σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία και εργαστήρια. Λοιπόν, και αιμοληψίες από ρομπότ. Και σε αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης καταγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες που είχαμε χθες για τη διοργάνωση αυτή, Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3, Ρεάλ Ίντερ 2-1. Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργο Σαρεσκάκης με 3-2. Ο αγώνας, θυμίζουμε, ότι μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. 5.27 και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ κοντά μας στον Πειραιά, διότι σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε χώρο καταστήματος στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασης στις παρακείμενους χώρους και κτίρια. Σύμφωνα με την ενέργεια πάντως πυροσβεστικής, επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βρονοχιοφόρο όχημα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στον απεσταλμένο και συντάκτη και ρεπόρτερ της ΕΡΤ, τον Κωνσταντίνο Βουλγαράκη, αυτόπτης μάρτυρας στην περιοχή.
1: Ήμασταν στο λιμάνι για μια βόλτα με το αυτοκίνητο, είδαμε φλόγες ξαφνικά έντονες, με έντονη μυρωδιά, ήρθαμε γρήγορα στο σημείο, γύρω στους 2 και 5 ήταν και είχε ήδη σε εξέλιξη η φωτιά. Είχε πάει σε όλο το κτίριο πλέον, δηλαδή είχε ξεκινήσει από το ισόγειο, υπόγειο, κάνετε το ψηλοφόρο είναι και για υπόγειο, και είχε κατακάψει σχεδόν όλο το κτίριο. Οι πυροσβέστες έκαναν ό,τι μπορούσαν, 2 ώρες τους πήρε για να τη σβήσουν τελείως τη φωτιά, όπως είδα. Από ό,τι είδα υπάρχουν δίπλα και άλλες επιχειρήσεις και υπάρχουν και σπίτια. Οι πυροσβέστες από την αρχή έδρασαν νωρίς και κατάβρεχαν τα διπλανά κτίρια ώστε να μην επεκταθεί φωτιά. Δηλαδή ήταν άμεσα η αντίδραση των πυροσβεστών και θεωρώ ότι αυτό απέτρεψε μεγαλύτερο κίνδυνο για την περιοχή.

0: Αρτήρα στον Κωνσταντίνο Βουλγαράκη από την ΕΡΤ. Οι πυροσβέστες τώρα επιχειρούν και στον πάνω οροφό από το ισόγειο, καθώς υπάρχουν ακόμη κάποιες αιστείες φωτιάς και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει αποκλειστεί ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν κινδυνεύσει τα παρακείμενα καταστήματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ κοντά μας, στη γειτονιά μας, στον Πειραιά. Υπενθυμίζω όμως τώρα δύο σημαντικά και πολύ πολύ έτσι κρίσιμα ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού μας είναι το Σάββατο. Είναι το Σάββατο λοιπόν εδώ σε πέντε σημεία στην Αττική, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε επανέρχεται με μια πολύ έτσι, σημαντική δράση στην συγκέντρωση σχολικών ειδών για όλα τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε το σχολείο και για όλα τα παιδιά ειδικά των πολύτεκνων οικογενειών, οι οποίες έχουν πολλά να ανταποκριθούν και να τα φέρουν βόλτα. Έτσι λοιπόν έρχεται το Όλοι Μαζί Μπορούμε να συνδράμε για τις πολύτεκνες οικογένειες αυτό το Σάββατο σε μια δράση από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι. Είναι πέντε τα σημεία στα οποία θα βρίσκονται οι άνθρωποι του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και εμείς, στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Θα είμαστε στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, εδώ, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, αλλά και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στον σταθμό του μετρό. Τι μπορείτε να φέρετε, είτε παλιά αντικείμενα, τα οποία όμως είναι άριστα σε χρήση, δηλαδή έτοιμα, καθαρά, τα έχουν όλα, δεν λείπει κάτι, δεν είναι σκισμένα ή δεν είναι για πέταμα, τα οποία μπορούν να πάρουν και θα πάρουν αμέσως τα παιδιά αυτών των οικογένειων, είτε και αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς η εικόνα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι φέρνετε καινούργια, πηγαίνετε και αγοράζετε καινούργια πράγματα για τα παιδιά. Μαζί με τα δικά σας κάντε και την αγορά για την δράση αυτή. Από κασετίνες, σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένα παιδί. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτά. Όλα αυτά λοιπόν σας περιμένουμε το Σάββατο αυτό, 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι, σε αυτά τα πέντε σημεία. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε και φέτος για τις οικογένειες των πολύτεκνων, για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογένειων. Τι τηλεδίωσαν Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε χώρο καταστήματος στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας στον Πειραιά. Πρόκειται για παλαιοπολείο που εκτινόταν σε 3 ορόφους και το οποίο κάηκε σχεδόν ολοσχερός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες, 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλια ως απάντηση στις απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, προειδοποίησε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου στον κόλπο του Ομάν. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι οι δεξαμενόπλια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρό τους σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στην Ιορδανία, καθώς 18 ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα του Βασιλείου πάνω από το Αμάν και άλλες πόλεις της χώρας. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΩΣΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, σύναξης Αγίων Ιωακήμ και Άννης. Ιωακήμ, Ιωακημάκης, Μάκης,

Κιάρα γιορτάζει επίσης σήμερα. Ανατολή του ηλίου 7 και 1 πρώτο λεπτό, Δύση του ηλίου 19 και 43 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1886 σαν σήμερα υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης. Το 1926 ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολεόντα Σέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Παγκάλου, 300 νεκροί και τραυματίες. 1967 ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιδέλ. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουελ Κάιπερς, πρωτοπόρος στα θερμοκήπια εδώ στην χώρα μας. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πετρακύπτης ως ο Ολλανδός. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας. 1984 ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. 1882 γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. Το 1922 σαν σήμερα γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος, ενώ το 1960 σαν σήμερα γεννιέται ο Χιου Γκραντ, Βρετανός ηθοποιός, πολύ πολύ γνωστός. 1901 φεύγει από τη ζωή ο Ανρί Τουλούς Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Μάο Τσετούγκ, ενώ καλημέρες, καλό πρωινό, Θεοδόση Πάνου. Καλημέρες, καθώς κατέρχεσαι στο Κύφισσο, σαν σήμερα, το 1941.

Καλημέρα, θα δώσει πάνω. Καλημέρα, Κατέρινα Σερέτη. Γιάννη Νικολακηθά, καλημέρα. Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Νίκο Εποφάντη, καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Αλεξάνδρα Καημένου. Βιβί Μπουγιούρα, όλες και όλοι συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλη την Αυστραλία. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια. Καλό πρωινό. Εδώ, όπως μας ακούτε και μας λέτε τα δικά σας μηνύματα, να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς.

0: από τον Otis Redding, σαν σήμερα, το 2019, πραγματικά η μουσική και γενικότερα το μουσικό στερέωμα γίνεται φτωχότερο εδώ στη χώρα μας, διότι σαν σήμερα, το 2019, φύγει από τη ζωή ο ένας και μοναδικός Λαβρέντης, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στη κορφή. Της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί.

Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους και από το σαν σήμερα και το, αυτά που μας θυμίζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι καθημερινά. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες, την τριμερή συνάντηση. Μηνύματα λοιπόν στην Τουρκία από το El Alamein και την τριμερή Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τις σχετικές του δηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλεί. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής.

0: πολιτικής. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ με την όλη αυτή το ραντεβού και τη συνάντηση που είχαν χθες οι τρεις ηγέτες στο El Alamein. Γιάννης Καντέλης.
1: Προβάλλοντας την τριμερή Ελλάδα σε Αιγύπτου και Κύπρου ως πρότυπο συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την οριοθέτησε ως με το Κάιρο ως μια αμοιβαία ωφέλιμη συμφωνία στη βάση του διεθνούς δικαίου, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα διτό μήνυμα. Στην Τουρκία ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τετελεσμένες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και απάντησε στην εσωτερική κριτική για τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τονίζοντας ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση από τις κόκκινες γραμμές της χώρας.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: Η ελληνική κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη αξία στη στενή σχέση συνεργασίας με την Αίγυπτο, η οποία λειτουργεί και ως ανάχωμα στον τουρκικό αναθεωρητισμό.
0: Η τριμερή εταιρική σχέση περιλαμβάνει το συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στη σταθερή δέσμευση των χωρών για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη των εθνικών θεσμών και το σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών.
3: Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μπήκε στο τραπέζι των συζητήσεων των τριών ηγετών, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο να περιορίζεται σε μία έμεση αλλά ουσιαστική αναφορά, λέγοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι η τριμερή σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου δεν συγκρίνεται με καμία άλλη.
4: Να ξεκαθαρίσουμε ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης. Θέλω να το αναφέρω, γι' αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή.
1: Στο τετ-α-τετ του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σίση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας και η συνεργασία στο μεταναστευτικό.
0: Να ακούσουμε την ανταπόκριση εχθές του Γιώργου Παπακοσταντίνου, του πολιτικού μας συντάκτη, ο οποίος βρέθηκε στην Αίγυπτο, βρέθηκε στο El Alamein για όλη αυτή τη συνάντηση και όλες αυτές τις συνεργασίες που είχαμε εχθές.
3: Μπορεί να μην κατονομάζει αυτή η κοινή διακήρυξη την Τουρκία, αλλά σίγουρα τα μηνύματά της έχουν σαφή παραλήπτη την Άγκυρα. Για παράδειγμα, οι τρεις ηγέτες ξεκαθαρίζουν ότι στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών η βάση είναι η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία η Τουρκία δεν έχει υπογράψει. Επίσης, προσυπογράφουν την αποχή από την απειλή ή τη χρήση βίας την ώρα που το τουρκικό κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδας παραμένει σε ισχύ. Στο Κυπριακό είναι σαφής και ρητή η αναφορά. Στηρίζεται η λύση που προβλέπεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όχι η λύση των δύο κρατών την οποία προωθεί η Άγκυρα. Σε πρώτο πλάνο είναι και ένας ενεργειακός άξονας Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας και Ευρώπης. Με το κυπριακό φυσικό αέριο, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, να περνά μέσα από αιγυπτιακές υποδομές. Ενώ για τη Λιβύη η προτεραιότητα, όπως λένε οι τρεις ηγέτες, είναι η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων και θυμίζουμε το πολύ ισχυρό στρατιωτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην περιοχή. Και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, λένε, στην κοινή διακήρυξη, οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών πρέπει να συνάπτονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS.
0: 5 και 42 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό και πάμε. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ, διότι δύο φρεγάτες με ανθυποβρυχιακές και αεροπορικές δυνατότητες θα αποκτήσει το πολεμικό μας ναυτικό. Οι υπογραφές έπεσαν εχθές στην Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Άμυνας αλλά και των αρχηγών των όπλων, και των αρχηγών των όπλων δυνάμεων. Οι ΦΡΕΜ μαζί με τις FDI θα αποτελούν την κύρια γραμμή άμυνας του πολεμικού μας ναυτικού. Ο Σταύρος Ιαννίδης περισσότερα.
5: Δύο πανίσχυρες φρεγάτες ΦΡΕΜ πρόκειται να αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, παρουσία των δύο υπουργών άμυνας. Η πρώτη φρεγάτα θα παραδοθεί στις αρχές του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη.
6: Η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
5: Στην ελληνική διαμόρφωση, οι δύο ΦΡΕΜ θα εξοπλίζονται με 32 αντιεροπορικούς πυράβλους Αστέρ 30, σειρώμενο σόναρ και αντιπλοϊκά βλήματα, ενώ εξετάζονται

0: Και η τοποθέτηση στρατηγικών πυράβλων Σκάλπ Ναβάλ.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση της Αθήνας είναι να δεσμεύσει την ιταλική πλευρά για την παραχώρηση ακόμη δύο φρέμ σε μελλοντικό χρόνο, ώστε το πολεμικό ναυτικό να διαθέτει τέσσερα πλοία αυτού του τύπου. Μαζί με τις τέσσερις FBI, τις τέσσερις αναβαθμισμένες ΜΕΙΚΟ και τουλάχιστον τρεις παλαιότερες φρεγάτες τύπου S, το πολεμικό ναυτικό θα διαθέτει ένα από τους ισχυρότερους στόλους της σύγχρονη ιστορία.
2: Η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.
3: Η θάλασσα είναι κάτι σημαντικό για την Ελλάδα και την Ιταλία και φυσικά και η άμυνα. Η ασφάλεια της θάλασσας είναι κάτι που μας βοήθησε πάντα στο παρελθόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα έθνη, σαν έθνη, σαν χώρες και είναι σημαντικό να ξέρουμε να την προστατεύουμε όχι μόνο τη Μεσόγειο ή το Αιγαίο, αλλά την ευρύτερη περιοχή.
4: Noi abbiamo la necessità di difenderla e di continuare a difenderla nel Mediterraneo allargato, dal Mar Rosso.
0: Για τα δύο ελαφρώς μεταχειρισμένα πλοία, η Αθήνα θα καταβάλει περίπου 460 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμφωνία με τη Ρώμη περιλαμβάνει πενταετή σύμβαση υποστήριξης, αλλά και βιομηχανική συμμετοχή ελληνικών εταιριών.
3: Ένας στους δύο 15χρονους τώρα στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το διεθνές δηλαδή πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών του ΟΣΑ. Πάντως, παρά την χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης για τη χώρα μας. Κάτι είναι και αυτό, σε αυτό το που λέμε, στους μονόφθαλμους, στους τυφλούς. Ο μονόφθαλμος έχει περισσότερα προτερήματα. Αν πάση περιπτώσει, θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ μεγάλη επιμονή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην παιδεία μας, σε όλα αυτά τα οποία έχουν και χτίζουν αυτό που λέμε παιδεία μέσα στο σχολείο. Στα μαθηματικά τώρα, οι επιδόσεις των νέων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε σε 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΩΣΑ. Πολύ πολύ σημαντικά τα στοιχεία. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ και το sky.gr, αλλά και φυσικά στην Καθημερινή θα βρείτε πολλά να διαβάσετε για τα ζητήματα αυτά. Θα έχουμε και αύριο καλεσμένο με τον Άρη Πορτοσέλτε, τον άνθρωπο ο οποίος έχει και τρέχει το πρόγραμμα αυτό PISA. Ξέρετε, είναι και ένα πρόγραμμα και κάτι εξετάσεις οι οποίες γίνονται εδώ στην χώρα μας και έχουμε και αντιδράσεις των καθηγητών, των συνδικαλιστών. Όχι να μην συμμετέχουμε και όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν όμως στο φως μια ακτινογραφία και μια φωτογραφία της στιγμής για το τι ακριβώς γίνεται στο σχολείο και αν θέλετε είναι και ένα είδος αξιολόγησης και των δασκάλων και των καθηγητών. Τώρα πάμε στα δικαστικά, διότι η ώρα της δικαιοσύνης για την Κυριακή Γρίβα που πριν από δύο χρόνια ξεψύχησε βοήθη την προστάσεις των νομικών τμήμα των Αγίων Αργύρων. Η άτυχη γυναίκα τα είχε κάνει όλα σωστά και ενώ εκλυπαρούσε για βοήθεια, οι απαντήσεις των τεσσάρων αστυνομικών μας είχαν σοκάρει όλους για τον κινησμό τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο μιλήθηκε η Κάτια Νιάκαρη.
5: 2,5 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της Κυριακής Γρίβα ήρθε η ώρα να καθίσουν στο εδόλιο οι 4 αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και υποδιοικητή του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, τον σκοπό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Ο πατέρας της Κυριακής, μιλώντας στον Sky, ζήτησε την τιμωρία των 4 αστυνομικών.
6: Δεν έκαναν το καθήκον τους και έτσι χάθηκε μια ζωή. Χάθηκε η κόρη μου αθώα. Κανένας από τους αστυνομικούς δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Θα δικαιωθώ να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί όλοι τους, όλοι και οι 4, με τη μέγιστη ποινή που τους αρμόζει σε αυτά τα θέματα.
5: Με βούλευμά του, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών αποφάσισε την παραπομπή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών.
7: Ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη του δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος.
8: Η παραπομπή και των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη δικαίωση της Κυριακής Γρίβα.
5: Τι αποδίδει όμως το παραπεμπτικό βούλευμα στον κάθε έναν αστυνομικό? Για τον σκοπό του τμήματος πως δεν την προστάτευσε ως όφιλε και δεν προέβησε καμία ενέργεια για να αφοπλίσει τον δράστη.
7: δεν βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλουσας κινήθηκε πεζός, φέροντας μαχαίρι και προσέγγισε την καταγγέλουσα, η οποία βρισκόταν έξωθεν του αστυνομικού τμήματος και σε απόσταση 1,5 μέτρων.

0: χρόνια από το φυλάκιο.
1: Για τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης, πώς όφιλε?
0: Να προωθήσει άμεσα την καρτέλα του συμβάντος στον εκτελούντα καθήκοντα εκφωνητή της υπηρεσίας του ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας, προκειμένου να κινηθεί άμεσα περιπολικό προς την περιοχή.
1: Οι παραλήψεις της επόπτριας, που ήταν και υποδιοικητής του τμήματος και της αξιωματικού υπηρεσίας βάσει του βουλεύματος, συνδέονται άμεσα με τη δολοφονία της.
2: Το περιστατικό εξ αρχής υποβαθμίστηκε.
3: Στο ακροατήριο θα φωτιστούν όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης και θα αποδειχθεί η αθωότητα της εντολής μου.
1: Στις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη της δολοφονίας της Κυριακής ενώπιον του μεικτού όρκου του εφετείου Αθηνών.
4: Πάμε στην άλλη δίκη, στη δίκη της Λάρισας, στη δίκη των Τεμπών. Στη δίκη λοιπόν για την τραγωδία των Τεμπών που συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων, μόνο που οι μάρτυρες είναι πλέον τα πρόσωπα που έχουν εθερνίσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν φύγει με αυτόν τον τραγικό τρόπο σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πάνο Γαρουφαλιά.
5: Στα 11 νεκρά λεπτά, στα οποία δεν εμφανίζεται καμιά συνομιλία, καθώς και στην έλλειψη της ασφάλειας των τρένων, στάθηκε η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας.
1: Της επόπτριας, που ήταν και υποδιοικητής του τμήματος και της αξιωματικού υπηρεσίας βάσει του βουλεύματος, συνδέονται άμεσα με τη δολοφονία της.
2: Το περιστατικό εξ αρχής υποβαθμίστηκε.
3: Στο ακροατήριο θα φωτιστούν όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης και θα αποδειχθεί αθωότητα της εντολής μου.
1: Στις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη της δολοφονίας της Κυριακής ενώπιον του μεικτού όρκου του εφετείου Αθηνών.
4: Πάμε στην άλλη δίκη, στη δίκη της Λάρισας, στη δίκη των Τεμπών. Στη δίκη λοιπόν για την τραγωδία των Τεμπών που συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων, μόνο που οι μάρτυρες είναι πλέον τα πρόσωπα που έχουν εθερνίσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν φύγει με αυτόν τον τραγικό τρόπο σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πάνο Γαρουφαλιά.
5: Στα 11 νεκρά λεπτά...

0: δίκης αμαξοστοιχίας.
1: Η στάση του τρένου που αναφέρουν οι επιβάτες συμπίπτει με το κενό των 11 λεπτών στις συνομιλίες. Υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση στα χαμένα 11 λεπτά των συνομιλιών.
0: Με δάκρυα στα μάτια, η άλλη κόρη του μηχανοδηγού περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή που έμαθε η οικογένεια το τραγικό γεγονός.
2: Εκείνο το βράδυ μπήκε η μαμά στο δωμάτιό μας. Δεν την είδα ποτέ έτσι. Έλεγε εκτροχιασμός, τρένο, μπαμπάς. Εδώ και 3 χρόνια προσπαθούμε να αποδείξουμε πως ο πατέρας μου έκανε τη δουλειά του 40 χρόνια. Τον θαυμάζαμε σαν μηχανοδηγό. Μας τον έφεραν σε ένα κλειστό φέρετρο και δεν μπορέσαμε ποτέ να τον αποχαιρετήσουμε όπως έπρεπε.
0: Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος στάθηκε κυρίως στις ελλείψεις και παραλήψεις μετά το δυστύχημα.
3: Αναφέρθηκα στις παραλήψεις και τις καθυστερήσεις της ανάκρισης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι και σήμερα.
0: Η πλευρά των συνηγόρων ζήτησε να ανοίξει και να εξεταστεί το τηλέφωνο του επίμαχου σταθμάρχη. Τόσο για τα μηνύματα όσο και για τις τηλεφωνικές κλήσεις που έκανε τις επίμαχες ώρες. Μάλιστα θα υπάρξει τις επόμενες μέρες και έτοιμα για άλλα τηλέφωνα τα οποία έχουν διασωθεί από τη διαδικασία.
4: Δεν αξιοποιήθηκε το κατασχεμένο τηλέφωνο του βασικού μάρτυρα, του βασικού κατηγορούμενου, του σταθμάρχη. Δεν αξιοποιήθηκε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
0: Το δικαστήριο θα εξετάσει συνολικά 366 μάρτυρες κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δίκης.
5: 5 και 52 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλημέρα κύριε Αφροδίτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα Αυριλίσια. Καλημέρα κύριε Βούλα από το Παγκράτη. Μαρία από το Χαλάνδρι, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, ο κύριο Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρα Δήμα από την Καλυθέα, καλό πρωινό. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Γιώργο Δεντρινό. Κύριε Δεντρινό, καλημέρα. Καλό πρωινό στη Φωκίνο Νέγρη. Καλημέρα. Καλό πρωινό στον Γιώργο Κότσαρη, με όλο το επιτελείο του εκεί και τα καταστήματά του και στου συνεργάτε του στην Πνίκα. Καλό πρωινό Γιώργο Σίσκα, καλή δύναμη και σένα. Άγγελο από τον Παγκράτη, ο οποίο απολαμβάνει της συντάξεως, που προφανώς και δεν είναι για τη σύνταξη ο άνθρωπος, αλλά τώρα ξεκουράζεται. Καλημέρα, να σε καλά, καλή δύναμη. Σωτήρη από τον Πέμπτο, Σωτήρης Κράβαρης, καλημέρα, καλό πρωινό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στα πολιτικά και εννοώντας τα ζητήματα και στις δικές σας δηλώσεις στην κάμερα και στα μικρόφωνα του Sky, διότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση ξεφουλκούν για τα μέτρα και την κοστολόγησή τους. Από το Μέγαρο Μαξίμου προτάσουν ως φόβητρο την χρεοκοπία και το πού οδηγούν οι ανέξοδες υποσχέσεις, ενώ στο πολιτικό διακύβευμα και μετακλογικές συνεργασίες για το οποίο σενάριο συνεννόησης, αν και αυτό φαίνεται ανέφικτο. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσμη Βλεπάκη.
6: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους μέχρι του δώρατου στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.
7: Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Ποια είναι η συνταγή αυτή? Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα και στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα χρεοκόπησε. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτό το έργο.
8: Εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη.
6: Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες εξαπολύουν και τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
9: Όταν αρχινάει τώρα μια ολόκληρη εκστρατεία, τι θα σας δώσουμε και τι θα πάρετε και τι θα κάνετε και καταλήγει τα ψίχουλα των ψυχούλων. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει.
10: Δεν θα απαντήσω εγώ για τα μέτρα, θα απαντήσω ο κ. Μπαρτάκος. Ζήσε μάι να φας τριφύλι.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία. Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
12: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη.
6: Πειρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ελλάς και την Πλεύση Ελευθερίας.
13: Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε.
14: Ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε να μας σώσει από τον κύριο Μητσοτάκη. Τι εννοώ με αυτό? Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός ο οποίος θέσπισε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Στην αριστερή πολυκατοικία ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έκανε άνοιγμα στο Μέρα 25, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
15: Να μπορέσουμε να βάλουμε στην άκρη τις διαφωνίες αυτές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν.
16: Εγώ δεν έχω δει κανένα κόμμα. Αυτόν που εννοείται, φαντάζομαι, που να θέλει να κάνει αυτή την μετάβαση, και για να είμαι ακόμα πιο σύντομο στην απάντησή μου στο ερώτημά σας, η απάντηση είναι όχι.
6: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συστράτευση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη.

0: Τώρα, το σχεδιασμό λοιπόν με ορίζοντα τριετίας εξειδίκευσε χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος το 19. Λιανικής το ρεύμα αυξήθηκε στο 55%. Στόχος λοιπόν είναι οι παρεμβάσεις να έρθουν και να την σβήσουν. Αυτό θα γίνει σε δύο επίπεδα, με τις διασυνδέσεις των νησιών και με μέτρα όπως η πάταξη της ρευματοκλοπής, προγράμματα εξοικονόμησης και αυτοκατανάλωση. Κωνσταντίνος Σταυρός, αλλά και τη δήλωσαν χθες τόσο ο Υπουργός ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, όσο και ο Υπουργός ο κ. Νίκος Τσάφος.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τον στόχο όπως τον έχει ορίσει αρχικά ο Πρωθυπουργός και όπως το εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η τιμή λοιπόν ρεύματος είναι ο στόχος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Να σβήσει λοιπόν, όπως είπες και εσύ, αυτή η να επιστρέψουμε στα προκρίσεις επίπεδα. Όπως έλεγε ο κ. Παπασταύρου, εδώ δεν έχουμε κάποια επιδόματα για το χειμώνα, αλλά μια ολιστική παρέμβαση. Παρά τα αυτά, έχουμε και τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Πάμε να τις δούμε, οι οποίες αφορούν άμεσα τον πολίτη. Πάμε να δούμε για το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο θα πέσουν 324 εκατομμύρια σε αυτό το επίδομα και θα το λάβουν 278.000 δικαιούχοι για κάθε χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια. Πάμε να δούμε την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα φτάσουν τα ποσά το 1,7 δις για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εκεί θα χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένα προγράμματα, τα οποία είναι το γνωστό εξοικονομώ, αφορά 99.000 ανθρώπους, το αλλάζω θερμοσύμφωνα, 160.000 δικαιούχους, θα ακούσουμε ότι είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση και στις δηλώσεις, το αλλάζω συσκευή αφορά 1.700 επιχειρήσεις. Και ερχόμαστε και στο τελευταίο σημείο, το οποίο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον, αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αυτοκατανάλωση. Θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ένα πλέγμα το οποίο θα επιτρέπει να βάλουμε και μπαταρίες, να χρησιμοποιήσουμε εμείς την ενέργεια που λειτουργούμε, που δημιουργούμε στο μπαλκόνι μας, στην ταράτσα μας. Γι' αυτό θα χρειαστούν 600 εκατομμύρια που θα στηρίξουν την εγκατάσταση μπαταριών.
2: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με ορίζοντα τριετίας είναι ουσιαστικά να σβήσουμε αυτή την αύξηση, να ξαναγυρίσουμε στα επίπεδα τα οποία υπήρχαν πριν την κρίση.
3: Επιτρέπουμε στην αυτοκατανάλωση να μην είναι μόνο παραγωγή, αλλά είναι και αποθήκευση, μεμονωμένη. Άρα είμαι ένας χρήστης, βάζω μια αποθήκευση, βάζω μια μπαταρία. Το μεσημέρι που είναι φθηνό το ρεύμα, απορροφώ, το κρατάω και όταν το χρειάζομαι το βράδυ ή την επόμενη μέρα, καταναλώνω αυτή την πολύ πιο φθηνή ενέργεια.
0: Τώρα, το ποιος είναι η ψυχή της παράταξης, ποιος έχει την τεχνογνωσία να κάνει ζημιά, είναι μερικά από τα καρφιά μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά, Πινελόπη Γκάιου στο ρεπορτάζ.
4: Συντηρώντας το μέτωπο που άνοιξε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ κατά του προκατόχου του κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τείνουν γαλάζιο ανάχωμα έναντι του Αντώνη Σαμαρά και του επερχόμενου νέου κόμματος, για το οποίο διατυπώνουν ενστάσεις.
5: Κόμματα τα οποία στηρίζονται σε προσωπικές φιλοδοξίες ή πικρίες δεν έχουν ευδοκιμήσει. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ευδοκίμησαν ακριβώς γιατί δεν εξέφραζαν ευρύτερα κοινωνικά ρεύματα.
4: Ενόχληση καταγράφεται και για τις βολές του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την αλλίωση της πολιτικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας, όπως υποστηρίζει, με αφορμή κεντρώα στελέχη της.
6: Πολύ φασαρία για το τίποτα. Ασχολούμαστε τώρα με κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τώρα είναι 80 χρονών αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια κουρασμένη ιστορία η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει.
7: Ο κύριος Σαμαράς, δεν νιώθω εγώ τουλάχιστον ότι κομίζει κάτι καινούριο στον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η κριτική του κύριου Σαμαρά είναι παντελώς ανυπόστατη. Είναι κριτική σε πολιτική την οποία ακολουθούσε ο ίδιος.
4: Στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς έχουν μπει και τα στελέχη που πιθανόν θα ακολουθήσουν τον Αντώνη Σαμαρά στο νέο του κόμμα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά προς τον Μάριο Σαλμά, με τον οποίο βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για την υπόθεση Νοβάρτης.
8: Αν πράγματι κατέβει ο κ. Σαλμά από τον κ. Σαμαρά, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου να πω τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Αυτό που το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Ο κ. Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος της Κεβορία Νοβάρτης.
4: Η αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζουν οι πολιτικές ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Και κλείνουμε με την συναυλία. Θυμίζω, 2 φυσικά σημεία για να αγοράσετε εισιτήρια πέρα από το ticketmaster.gr. Μητροπόλεως 25 και Τσακάλοφ 14, Σύνταγμα και Κολωνάκι, 8 με 10.30 κάθε βράδυ, με την απολυχρόνηση στις πρόβες.
9: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά πλησιάζει. Η μεγάλη συναυλία.

0: του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 12 καταξιωμένοι ερμηνευτές θα συναντηθούν επί σκηνής για να ταξιδέψουν το κοινό μέσα από μελωδίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν και παραμένουν διαχρονικά. Οι πρόβες συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.
1: Θα είναι μια βραδιά μαγική, πιστεύω. Θα ακούσουμε όλο το έργο του Μάνου Λοΐζου, που είναι σπουδαίο και υπέρθατο.
0: Για ακόμη μια χρονιά το Όλοι Μαζί Μπορούμε ενώνει τη δύναμη της μουσικής με αυτή της προσφοράς. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, με στόχο την αποκατάσταση και την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Ανυπομονώ να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί και να τραγουδήσουμε με μια υπέροχη μπάντα που παίζουν εξαιρετικά και να ορχιστρώνουν απίστευτα.
0: Οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετωδώς για τη μεγάλη συναυλία στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Και όλοι θα είναι εκεί.
2: Αυτά από εμάς. Ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο σε λίγο. Πρώτα όμως η Αθήνα Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε χώρο καταστήματος στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας στον Πειραιά. Πρόκειται για παλαιοπωλείο που εκτινόταν σε 3 ορόφους και το οποίο σκάηκε σχεδόν ολόσχερος. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα, ώστε να επιτραπεί ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Ωστόσο, προληπτικά εκενώθηκε πολυκατοικία που βρισκόταν δίπλα στο κατάστημα. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μηνύματα στην Τουρκία από το Ελ Αλαμέιν και την τριμερή Ελλάδα, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή, σε τελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανέλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΟΣΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλοια ως απάντηση στις απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός.

0: Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και για κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει δεξαμενόπλοια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Εν τω μεταξύ, πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τους, μετά τις δύο αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις προηγούμενες ημέρες, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα πέντε δεξαμενόπλια, τα οποία χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Νωρίτερα είχαν δώσει εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία και οκτώ πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο, ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, στην επίθεση των ΗΠΑ εναντίον πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Ανέφεραν επίσης ότι επιτέθηκαν συνολικά και σε 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν περιοχή την οποία χαρακτήρισαν απαγορευμένη και μη ασφαλή στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμό σήμανε εντωμεταξύ και χθες βράδυ στην Ιορδανία, καθώς 18 ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα του Βασιλείου πάνω από το Αμάν και άλλες πόλεις της χώρας. Παράλληλα, πολλαπλοί πύραυλοι καταγράφηκαν στον εναέριο χώρο πάνω από την περιοχή των συνόρων μεταξύ Ιορδανίας και Συρίας, οι οποίοι και αναχαιτίστηκαν από τη Συριακή αεράμινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, αγγίζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι και εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 1,34% στα 99,20 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 94,3 δολάρια το βαρέλι. Την νίκη της ακροδεξίας στις εκλογές της Αξονίας την Κυριακή εξήρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Wow, το λαϊκιστικό κόμμα της στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον, έγραψε σε ανάρτησή του. Καταλήγοντας, πρόσθεσε το ακρόνυμο Make Germany Great Again που προσαρμόζει το δικό του βασικό προεκλογικό σύνθημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στα άλλα αποτελέσματα της πρεμιέρας της League Face του Champions League, Real Inter 2-1, Porto Manchester City 0-2, Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3 και Club Brugge Aston Villa 2-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

και ο μήνας έχει 9 που λέει και το άσμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πω πω παιδιά, ακούω τον εαυτό μου διαφορετικά, κάτσε για να τα βάλω σε μια τάξη. Διότι σήμερα εκπέμπουμε σε άλλο ραδιοθάλαμο, λίγο διαφορετικό. Δεν με πειράζει, και αυτό μια χαρά είναι, Κωστάκη. Λοιπόν, θεωρητικά όταν θα βγει ο ήλιος και φωτίσει το σύστημα, πέρα από τις γέφυρες που βλέπω πίσω από τον ηχολήπτη μου, ενδεχομένως να βλέπω και θάλασσα. Ενδεχομένως, χλωμό, οκ. Okay. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, τι κακό πράγμα αυτή η συνήθεια. Φίλοι μου ακροατές, τι κακό πράγμα αυτή η συνήθεια. Τώρα για κάποιους τεχνικούς λόγους έπρεπε να μετακινηθούμε, να εκπέμψουμε σε άλλο κεντρικό ραδιοθάλαμο που είχαμε δουλέψει σε αυτόν τον κεντρικό ραδιοθάλαμο πριν, ξέρω εγώ, 30 χρόνια. Κωστάκι. Πω. Και μου φαίνεται η νύχτα με τη μέρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι τα δικά μας μικρά και μεγάλα, τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία. Ελπίζω να είστε καλά. Πώς είπε το τραγούδι, και ο μήνας έχει 9. Βέβαια, δεν ισχύει 100%. Αυτό είναι του, ξέρετε, ο μήνας έχει 9, είναι τότε πληρώνονταν δημόσιοι υπάλληλοι. Σωστά, καλά, γι' αυτό είναι η διαδικασία. Αλλά ο μήνας έχει 9 και είναι Σεπτέμβριος. Και έρχεται η ώρα της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ήρθε το ονείον, παιδιά, ήρθε το ονείον. Λοιπόν, έφερε το καφεδάκι ο Δημητράκης, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 7 και 2 ανατολή του ηλίου σήμερα και θα ξεκινήσει το δρομολόγιο. 7 και 2, και θα δύσει στις 8 παρα 16 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Μπράβο, Δημητράκη, σβήσε και τα φώτα. Να το κάνουμε τη σκοτέκ εδώ μέσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ιωακήμ και την Άννα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Άννα του Χιονιά, αλλά είναι και άλλοι, ναι, έτσι. Διότι είναι η σύναξη των δικαίων, είναι οι γονείς της Παναγίας. Ο Άγιος Ιωακήμ, γιος του Ελιακήμ από τη φυλή Ιούδα, ωραίο παιδί μου, και η Αγία Άννα ήταν κόρη ιερέα από τη φυλή των Λεβί. Απέκτησαν την Παναγία σε μεγάλη ηλικία και διακρίθηκαν, λέει, για την πίστη τους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη και μέσω αυτού σε όλους τους κατώτατους και κατώτερους ρασοφόρους, τους οποίους πολύ τους εκτιμώ, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, για άλλους λόγους που δεν έχουν σχέση με τα υπόλοιπα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα? Μάθαμε τα νέα, έχω να κουβεντιάσουμε πολλά ζητηματάκια, μικρά και μεγάλα, και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα μειωθούν οι τιμές του ρεύματος, γιατί και εγώ είμαστε γι' αυτό. Μάθαμε και είδαμε και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός χθες, χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία. Τώρα έχουμε πάει σε αυτή τη φάση, να ξέρετε τώρα, έτσι. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει για μας χωρίς να μιλάει για μας. Προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Χθες εμείς στείλαμε το μήνυμα από την Αίγυπτο κλπ. Okay. Να δούμε αύριο τι θα γίνει. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στο Παρίσι. Θα πάει ένα διμεράκι εκεί πέρα, διότι υπάρχει μια σύνοδος για το διάστημα, Κωστάκη. Σχολούμαστε και για το διάστημα, να ξέρεις. Τα πάντα. Δεν φεύγει τίποτα. Εντάξει, θα μου πεις γιατί να μην είναι και αυτό. Μέσα πρέπει να είμαστε κι εμείς παντού. Τι γίνεται με την πίζα, παιδιά? Α, κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα και για το ζήτημα αυτό. Έχω και κάποια στοιχεία να τα βάλουμε σε μια τάξη. Τα έλεγε κανείς ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ, δεν πάμε και πάρα πολύ καλά. Το εντυπωσιακό είναι ποιοι πάνε καλά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Και αν εμείς μπορούμε να προσαρμόσουμε

τα δεδομένα τα δικά μας σε αυτούς οι οποίοι πάνε καλά. Αν μπορούμε, ας πούμε, τι να κάνουμε, να κοπιάρουμε, ναι, τη Φιλανδία, την Εσθονία και την Ιρλανδία σε επίπεδο Ευρώπης, την Κορέα, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ σε επίπεδο Ασίας, για να δούμε, ρε παιδί μου, τι κάνουν εκεί που εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί δεν τα πιάνουμε εμείς καλά, τι συμβαίνει. Ιστορικό χαμηλό, λέει, για τις επιδόσεις διεθνώς. Επηρέασε, λέει, η ιστορία του κορονοϊού, να ξέρετε, τα παιδιά. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τα μεν, δεν πιάνουμε τα δε, δεν καταλαβαίνουμε τα προβλήματα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Βέβαια, το Υπουργείο λέει ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Αλλά τι θα πει σταθερότητα, σταθερότητα στα χαμηλά, δηλαδή. Η Τουρκία, περιέργως, πώς πάει καλά, να ξέρετε. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, να ξέρετε, για τα ζητήματα της Τουρκίας. Διαβάζω στις πρώτες θέσεις, λέει, και στα τρία εξεταζόμενα γνωστικά πεδία, δηλαδή φυσικές επιστήμες, κατανόηση κειμένου και μαθηματικά, είναι Πεκίνο, Μακάο, Ταϊπέι, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία και η Κορέα. Στην Ευρώπη, όπως είπαμε, Εσθονία, Βρετανία, Φιλανδία, ξεχωρίζει, λέει, και η Τουρκία, που είναι σχετικά ψηλά στην κατάταξη. Είναι 19η μεταξύ, λέει, των 91 χωρών στις φυσικές επιστήμες και από τις ελάχιστες χώρες, λέει, που είχαν άνοδο των επιδόσεών τους. Ρε τους Τούρκους. Ρε τους Τούρκους, επαναλαμβάνω. Τι γίνεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά. Έτσι δεν είναι? Γιατί τα θέματα της παιδείας, έχουμε τώρα και τη συζήτηση που γίνεται για το εθνικό απολυτήριο. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα, το εθνικό απολυτήριο ή αυτό που βγάζει η συγκεκριμένη έρευνα? Καλό το οι αλλαγές και λοιπά, αλλά μήπως πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε από την αρχή όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία? Αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε επί του ζητήματος αυτού? Εδώ σας θέλω. Στα δύσκολα, στα εύκολα θα τα βρούμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θυμίζω, κύριος Κώστας Πανός απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Κώστας Πανός μου είπε, με το που ανέλαβε εδώ πέρα τα καθήκοντα σήμερα σε άλλο ραδιοθάλαμο, μου λέει, είμαι λίγο Βρετανία. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, είναι όλα λίγο δεξιά, είναι αυτή η αριστερά. Είναι ανάποδα σε σχέση με την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Είναι, ναι, εντάξει, σωστό και αυτό που λες. Κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τον οποίο δεν τον βλέπω κιόλας, να ξέρετε τώρα, μου στέλνει μηνυματάκια ο Πετράν. Πάρα πολύ ωραία. Ισχύει πάντως το 210-48-00-170-174. Και βεβαίως το skyradio.gr. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά μου και τα βλέπω, διότι η υπηρεσία έχει κάνει τα δέοντα. Η ΑΕΚΑΡΑ να μην δεν χθες. Επειδή μου στείλε μήνυμα, ποιος είναι αυτός? Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, Μιχάλη. 2,1 εκατομμύρια έβαλε η ΑΕΚΑΡΑ με το 1-0 χθες. Το ωραίο γκολάκι. Είχε πάει ο γιος μου, εγώ που να πάω. Δεν να πάω, θα πάμε στο νοσοκομείο μετά. Δεν είμαστε για τέτοια. Είμαστε μια κρίσιμη ηλικία πλέον. Λοιπόν, καλή είναι η νίκη. Έτσι, καλή είναι η νίκη για την ΑΕΚΑΡΑ. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη για τα ηχητικά, τα οποία μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμη στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στον Sky 103, για να τα πούμε και σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα Σουντόκου. Δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί, ρε φιλαράκο? Είναι, κάτσε να σου πω. Έχει ενδιαφέρον. Καταρχήν, λέει, λένε ότι μπορεί να προλαμβάνει και λίγο την άνοια του Σουντόκου. Μ' αρέσει εμένα, να σου πω την αλήθεια. Κάποιοι άλλοι φίλοι μου είναι τρελοί με τα σταυρόλεξα. Εντάξει, τα πάω, αλλά άλλο το Σουντόκου έχει πιο μαθηματική λογική. Σαν σήμερα, το θυμάμαι, παιδιά, 1984, ή λίγο μεγαλύτερη, θα τα θυμάστε, ενοποιήθηκε η χωροφυλακή με την αστυνομία πόλεων και δημιουργήθηκε η ελληνική αστυνομία. Η Ελλάς, όχι του Τσίπρα, η Ελλάς, έτσι. Θυμάμαι στο χωριό μου στη Ραφίνα, είχαμε χωροφυλακή. Λοιπόν, και ξαφνικά ένα πρωί, που λέω λόγος πρωί, άλλες το λες οι υπηρεσίες, και εγώ ήμουν πιτσιρικάς τότε, και έγιναν πλέον ελληνική αστυνομία από χωροφυλακή, ενώ η αστυνομία πόλεων ήταν στο κέντρο, κατάλαβες τώρα, στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα. Επίσης θέλω να σας πω κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας το πρωί τα γεγονότα του σαν σήμερα, τέλος πάντων. Καταρχήν, σαν σήμερα γεννήθηκε, μισό λεπτό, ο Μανώλης Γλέζος. Ο μεγάλος Μανώλης Γλέζος,

Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Χιου Γκραντ, ο Βρετανός ηθοποιός. Πλάκα, πλάκα, τα έχει τα χρονάκια του. Γεννημένος το 60, ο Λέων Τολστόη. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο Μίλτος Παπαποστόλου, προπονητής και παλαιότερα ποδοσφαιριστής. Και ο Μιχάλης Ιφάκης. Αλλά σαν σήμερα, να ξέρετε, και πέρασαν 7 χρόνια, παιδιά, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έφυγε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Ακόμα σαν, εντάξει, θα έλεγα πριν 2-3 χρόνια πέθανε. Πέθανε ουσιαστικά στην αρχή πριν την έλευση του κορονοϊού ο Μαχαιρίτσας. Τον οποίο τον είχα συναντήσει μετά την επέμβαση που είχε κάνει. Τέλος πάντων, στον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό που ήμουνα, είχε έρθει για μια συνέντευξη, κάτσαμε, κουβεντιάσαμε και μου είπε ένα καταπληκτικό. Είχε πάρει κάποια κιλά και μόνος του μου έκανε, πώς να σας πω, λες και ήμουνα ο παπάς εγώ και μου έκανε εξομολόγηση. Μου λέει, το κακό είναι ότι πήρα κιλά, λέει, πάλι και καπνίζω και δεν πρέπει, λέει, να καπνίζω. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Φωνάρα μεγάλη. Πέρασαν 7 χρόνια, ε. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αυτά για τα μικρά και τα μεγάλα, τώρα που ήθελα να σας πω. Είμαστε σχεδόν 6 και 20. Είναι το πρωί της Τετάρτης, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Καλό δρόμο σε όλους. Με ρωτάτε για την κίνηση. Εντάξει, δεν έχει τώρα λίγα πράγματα. Ακόμα είμαστε νωρίς. Δεν είναι αξιολόγου, νομίζω. Λοιπόν, από τις πρωινές καλημέρες, για να είμαστε εντάξει. Καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημητρό μου. Καλό δρόμο, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, αδερφέ, από την Καλλιθέα. Τα αποτελέσματα, λέει, των εκλογών στην Γερμανία, λέει ο φίλος μας από την Καλλιθέα, θα πρέπει να μας κάνουν να τονίσουμε ότι η Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ, μα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γιατί έχουμε το κακό δεδομένο του δημοψηφίσματος του 2015. Και ποιος ξέρει, λέει, τι θέλουν οι αντισυστημικοί, λέει ο φίλος μας από την Καλλιθέα. Εγώ διάβασα πάντως τη δήλωση της καγκελαρίου Μέρκελ που είπε ματώνει η καρδιά της για τα αποτελέσματα. Αλλά θυμίζω και την καταγγελία, την δήλωση του Μέρτς, του καγκελαρίου Μέρτς, πριν μικρό χρονικό διάστημα, ότι η ευθύνη για τις πολιτικές εξελίξεις την έχει καγκελάριος Μέρκελ. Το θυμάστε? Με λίγα λόγια, άρχισαν τα όργανα, υποψιάζομαι, και εσείς όπως και εγώ. Γεια σου, Μέρη, καλημέρα. Στη γειτονιά μου, λέει, κυκλοφορεί μια όμορφη Αλεπού. Επικοινώνησα με φιλοζωική, δεν μπορούν να κάνουν κάτι και φυσικά, λέει, το δασαρχείο Πεντέλης που έπαιρνα χθες όλη μέρα, ίσα ίσα, λέει, για κάποια ενημέρωση, ούτε που σηκώνουν το τηλέφωνο. Προς ενημέρωση όσων έχουμε ζώα, να έχουμε το νου μας. Μέρη, πού, σε ποια περιοχή είσαι? Η αλήθεια είναι ότι μετά τα αγριογούρνα και οι αλεπούδες είναι παντού, να ξέρεις. Και δεν φταίνει ούτε οι αλεπούδες, ούτε τα αγριογούρνα. Φταίμε εμείς οι οποίοι επεκτενόμαστε προς κάθε κατεύθυνση. Και με και τα, πώς θα λένε, τα δάση και λοιπά, ψάχνουν να βρουν τα ζώα κάπου να φάνε, βρίσκουν εύκολη τροφή κοντά στα σκουπίδια. Άρα τι να κάνουν τα άρματα ζώα, για πέστε μας και εμάς, να σας πω κι εγώ. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο, για την ΑΕΚΑΡΑ τα είπαμε, και μου λέει για τον γκολ που έβαλε χθες από φάουλο Μαρίν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και παρέρχεται ο φίλος μου από την Καλλιθέα και μου λέει, τι ακριβώς συμβαίνει, λέει, με τη συμφωνία της Μέκας? Εμείς θα θέσουμε όρους, λέει, για την παραμονή των Patriot και λοιπά σε αραβική χώρα. Λοιπόν, φαίνεται εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπάρχει, ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία είναι μια πολύ πλούσια χώρα, η αλήθεια είναι. Όμως δεν είχε τη δυνατότητα να έχει στην κατοχή της συστοιχίες Patriot. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των καλών σχέσεων, από σωστότερα, του Βασιλείου και της Ελλάδας, της Σαουδικής Αραβίας, στείλαμε εμείς μια συστοιχία η οποία είναι κάμποσο χρονικό διάστημα, φυλάει εγκαταστάσεις πετρελαϊκές, κρατήστε το αυτό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ακόμα δεν έχουμε βρει έναν δρόμο για αυτή τη συμφωνία, την αρχική που έχουμε κάνει μαζί τους. Δηλαδή, τι είχαμε πει εμείς, ότι okay, θα έρθουμε, αλλά θα μας πληρώνεται το προσωπικό που είναι περίπου 100 άτομα, το οποίο έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος, να ξέρετε, αξιωματική, υπαξιωματική, τεχνική κλπ. Αν χρησιμοποιήσουμε πυράβλους κλπ, θα μας δώσετε τα λεφτά για να τους αντικαταστήσουμε, και έχει και ένα κόστος όλη αυτή η ιστορία. Έχει ένα, δηλαδή, θα έλεγε κανείς, μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, να κάνουμε και μια ανανέωση και του μηχανισμού και των

της πυροβολαρχίας αυτής. Δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα, υπάρχει ένα κόστος. Ξαναλέω, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα με το κόστος. Δηλαδή, οι Σαουδάραβες δεν έχουν ζήτημα να πληρώσουν για την συγκεκριμένη υπόθεση. Η Σαουδική Αραβία μαζί με την Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν και μια συμφωνία μεταξύ τους, συμφωνία της Μέκκας, που ουσιαστικά τι λέει, ότι αυτές οι τρεις χώρες, αν δεχθούν κάποια απειλή ή αν δεχθούν κάποια επίθεση, οι άλλες δύο χώρες θα την συνδράμουν θεωρώντας ότι είναι και δικό τους έδαφος. Εμείς έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε να λέμε ότι εμείς είμαστε ειρηνική χώρα, ορθώς κατά την άποψή μου, και δεν απειλούμε κανέναν εφόσον και ο άλλος δεν μας απειλεί. Και εδώ λίγο μπλέκουν τα πράγματα. Αρχίζουν και δημιουργούνται κάποια ζητήματα, μικρά και μεγάλα, όπως καταλαβαίνετε. Επιμένω να λέω ότι εχθές η Αθήνα έστειλε μέσω Καΐρου ένα μήνυμα, χωρίς να κατονομάζει την Άγκυρα. Η Άγκυρα προχθές έστειλε αντίστοιχο μήνυμα, και όλο αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχαριστώ, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Χθες στην Τριμερή υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ των Λευκωσίας, Αθήνας και Καΐρου, κρατήστε το αυτό. Και επίσης βγήκε μια ναύτεξ, να ξέρετε, χθες από την Αθήνα για την άσκηση Μέδουσα 26. Είναι μια άσκηση που ξεκινάει από σήμερα και θα πάει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Είναι δέσμευση περιοχής στο νότιο ανατολικό κρητικό πέλαγος. Είναι άσκηση στην οποία μετέχουν Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος και ελληνικές δυνάμεις. Το σημείο στο οποίο βγήκε η ναύτεξ είναι, λέει, εντός του άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο η Ελλάδα έχει καταδικάσει ως ανυπόστατο. Η άσκηση Μέδουσα, που επαναλαμβάνω ξεκινάει σήμερα, τελειώνει 19 Σεπτεμβρίου, αποτελεί στο συγκεκριμένο σημείο απάντηση σε αυτό που λέμε αναθεωρητικές βλέψεις της Άγκυρας. Έτσι, άρα εμείς εκεί λέμε ότι η περιοχή συγκεκριμένη έχει για την Ελλάδα, είναι για την Ελλάδα, κυριαρχικό της δικαίωμα. Κρατήστε το και αυτό, έχει σημασία. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Όταν θα γυρίσουμε, έχω να σας πω κάποια πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως επίσης διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, ότι ρομπότ θα μας κάνουν αιμολυψίες. Για σκεφτείτε το. Εγώ έχω μια καλή εκεί στη γειτονιά μου, δηλαδή μια καλή κυρία η οποία είναι και ελαφροχέρα. Σου παίρνει σου ροφάει το μπουρί τη σόμπα, το αίμα τέλος πάντων, για να κάνεις εξετάσεις για τα παππούδια τα δικά μας. Τώρα πώς θα το κάνει το σύστημα αυτό, να σας πω την αλήθεια, το ρομπότ. Μπορεί να είναι και καλύτερο, θα μου πείτε, αλλά πήρε, λέει, άδεια κυκλοφορίας ένα αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμολυψίας που μπορεί, λέει, να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία λήψης φλεβικού αίματος χωρίς άμεσο χειρισμό της βελόνας από επαγγελματία υγείας. Εν τω μεταξύ παραλείπουν και οι επαγγελματίες υγείας, αλλά τώρα για σκέψου, ρε παιδί μου. Άρχεται, το βάζεις το χέρι στο ρομπότ και να σε τρυπάει το ρομπότ, ε. Το άλλο έχει ενδιαφέρον όμως. Πώς, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε μια εταιρεία, έλυσε ένα από τα μαθηματικά προβλήματα της χιλιετίας, παρακαλώ πολύ. Σε 88 ώρες το έλυσε το πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνετε πού πάμε. Τεχνητή νοημοσύνη. Από με και δύο κουβέντες για την ιστορία με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, μιας κοπέλας που, μία από τις κοπέλες σωστότερα, που άδικα έφυγε, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και την ασπίδα του Αχιλλέα έχω να σας πω κάποια πράγματα με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στην Κυριακάτικη Καθημερινή ένας τέλεχος. Δεν έχω τη συνέντευξη, θα τη διαβάσουμε τώρα παρέα. Και την απάντηση που δίνει τώρα, λέει, μετά από έναν πολιτικό σάλο που προκλήθηκε με αφορμή, λέει, και το Πασό που κάνει μια ερώτηση για το αν εμείς θα έχουμε, λέει, τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα, θα είναι δικός μας και θα μπορούμε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε ή αν δεν θα μπορούμε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπογράψαμε και μια συμφωνία με την Ιταλία, για δύο ακόμα φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία. Και εκεί υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα από τους δύο υπουργούς άμυνας. Αλλά αφήστε όλα αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Κάτσε να βάλουμε μια τάξη. Είμαστε σχεδόν στις 6.30. Κωστάκη, πάντα το κουμπί.

0: για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοσχερός καταστράφηκε τριόροφο κατάστημα με παλαιά αντικείμενα στον Πειραιά, στη συμβόλη των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο για να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Προληπτικά εκενώθηκε πολυκατοικία που βρισκόταν δίπλα στο πτωκατάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αγγίζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. 5 ιρανικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο. Και ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό είναι τραγούδι παλιό, έτσι, διασκευή για τους νεολαίους. Εμείς, ας πούμε, που τώρα καλά δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε η μάνα μου θα το θυμόταν αυτό το τραγούδι, μην τρελαθούμε τελείως. Είπαμε ότι είμαστε μεγάλοι, αλλά όχι χούφταλα. Φίλοι ακροάτες, εντάξει. Γιατί μου λέει εδώ ο Κωστάκης διάφορα, καταλάβατε. Λοιπόν, και θέλω να κρατηθώ γύρω από το ζήτημα αυτό. Ακούστε στους τίτλους των ειδήσεων για τα χτυπήματα πάλι που έχουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πιο εντυπωσιακό της ιστορίας δεν είναι ότι έχουμε τα χτυπήματα, αλλά προειδοποιώ ένας τον άλλον θα χτυπήσω. Δηλαδή τα 5 πλοία, τα οποία τα έχω και σε βίντεο το οποίο δεν μπορώ να σας μεταδώσω όπως καταλαβαίνετε, τα στείλε η Αμερικανική διοίκηση, τα οποία χτυπήθηκαν από τους Αμερικανούς, τα 5 πλοία, μάλιστα το ένα από τα 5 αυτά ήταν αυτά τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλια, είχαν ενημερωθεί οι Ιρανοί από τους Αμερικανούς ότι θα τα χτυπήσουν και ήταν άδεια. Απλώς ήταν το κουφάρι του πλοίου, ρε παιδί μου, κατάλαβες, τον φυλακρότη. Και οι Ιρανοί, λέει, ενημέρωσαν τους Αμερικανούς ότι θα χτυπήσουν και στην Ιορδανία και σε άλλα πλοία. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Πλάκα, πλάκα. Πώς το λέγαμε το σύνθημα στο μπάσκετ, κάτω στάρα, 100, το πετρέλαιο, το Brent, είναι στα 99, σχεδόν 5. Με μία άνοδο τώρα, 1,60% στις αγορές

που είναι ανοιχτές στην Ανατολή. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει όσον αφορά τις τιμές στα καύσιμα, έτσι. Ήδη το πρωί που ήρθα, σε σχέση με χθες, τσίμπησε και το πετρέλαιο. Η βενζίνη πλάκα-πλάκα, παιδιά, η 95άρα, ακουμπάει σε κάποια πρατήρια πάνω από το 2,10. Και το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 2. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο εκεί. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός ότι είναι πολύ ακριβές οι μετακινήσεις, είναι με αφορμή το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θυμίζω ότι επιδοτείται κιόλας με 10 λεπτά, αυτό το εξωφρενικό ποσό των 10 λεπτών, ε? Λοιπόν, είναι ακριβό για τη χρήση της μεταφοράς των προϊόντων. Γιατί τα φορτηγά και τα ημιφορτηγά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι πολύ ακριβό για τη χρήση του. Τώρα, επίσης τώρα, να μου πεις, μου έλεγε χθες μια ψυχή καλή της ώρα, να το πω και αυτό, δεν είναι κακό. Ρε Συμψάλτη, μου λέει, ας πούμε τα... Εντάξει, λέμε για το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο χρησιμοποιούνται από τα ιδιωτικά φορτηγά, ιδιωτικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά του κόσμου κλπ. Τι γίνεται, μου λέει, με το κόστος που τόσο πολύ ψηλά έχει πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή τα λεωφορεία, ας πούμε, ο στόλος του λεωφορείου, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι τάξη τα ηλεκτρικά λεωφορεία, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι πετρελαιοκίνητα ή φυσικού αερίου. Και εκεί είναι ακριβά. Πόσο πιο ακριβά έχει ανέβει ο λογαριασμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση προς το παρόν. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, χθες δόθηκε παράταση ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, για όλες τις περιοχές της χώρας, ώστε μέχρι τότε να μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εξαγοράς οι καταπατητές, κυρίες και κύριοι, διότι δεν εμφανίστηκαν οι καταπατητές. Σημειώνω, ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν, οι αιτήσεις, λέει, που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν ξεπερνούν, κοστάκι, τις 12.000, ενώ το οικονομικό επιτελείο, λέει, ανέμενε ότι οι περισσότεροι από 50.000 δικαιούχοι θα έσπευδαν να υποβάλουν αίτημα για τη σχετική διαδικασία. Σημειώνεται ότι πρόκειται, λέει, για την δεύτερη παράταση που δίνεται, και σε αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης παράτασης οι αιτήσεις αυξήθηκαν σχεδόν 6.000, τίποτα. Σημειώνω, 90.000 είναι οι καταπατημένες εκτάσεις και τα ακίνητα και που εμπίπτουν, λέει, στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης. Μάλιστα, λέει, μέρος από αυτές τις 12.000 αιτήσεις δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, κυρίες και κύριοι. Γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί ο τελικός αριθμός έγκυρων αιτήσεων να είναι μικρότερος. Σας θυμίζω ότι το τίμημα για την εξαγορά υπολογίζεται με βάση, λέει, την αντικειμενική αξία του ακινήτου και προβλέπονται μειώσεις με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και άλλα κριτήρια, ειδικότερα ευνοϊκή μεταχείριση στους καταπατητές. Ξαναλέω όλα αυτά, έτσι. Προσέξτε με, πιάστε τη λογική. Πάει ο άλλος, καταπατάει πριν από 30-40 χρόνια, δεν έχει σημασία, η προηγούμενη γενιά, οκ. Okay. Και έρχεται η πολιτεία τώρα, γιατί δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, και σου λέει, ναι, οκ, okay, σου δίνω, ρε παιδί μου, να το πάρει στα χέρια σου. Ανάλογα με την περίπτωση, η αντικειμενική αξία μπορεί να μειωθεί από 20 έως 80%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να αφορούν, λέει, εξαιρετικές περιπτώσεις. Η εξόφληση του τιμήματος μπορεί να γίνει εφάπαξ με έκπτωση 10% ή σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 100 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, όταν χρωστάς στο δημόσιο, τον ένφια, αν πας να πληρώσεις την επόμενη μέρα αφού τελειώσει η δόση, έχεις επιτόκιο. Στα καταπατημένα δεν έχεις. Και δεν εμφανίστηκαν. Και έγραφε, πούντος, να τους, ο Φιλιππίδης, γιατί το ξέχασα χθες να σας το πω, ο Νίκος Φιλιππίδης, φίλος μου, στην Οικονομική Καθημερινή, πότε ήταν αυτό, το περασμένο Σαββάτο, έγραφε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Φόρος για τα καταπατημένα. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε υπολογίσει ότι διαθέτουμε 90.000 καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις. Για να τους διευκολύνουμε, να φύγει, λέει, η ρετσινιά από πάνω τους, θέσαμε σε εφαρμογή ρύθμιση.

μισή για την εξαγορά. Τους προσφέρουμε και εκπτώσεις έως και 80% και έως 60 άτοκες δόσεις. Και μαθαίνουμε λοιπόν ότι τώρα εμφανίστηκαν λίγο. Τους φάνηκε, λέει ο Φιλιππίδης, ακριβό το τίμημα. Προφανώς η έκπτωση του 80% είναι πολύ πιο ακριβή, λέει, από το τσάμπα. Με δω το θέμα το τσάμπα. Άλλωστε, εκτιμούν ότι δεν πρόκειται κανείς να τους ενοχλήσει. Δικό τους θεωρούν το καταπατημένο, δικό τους θα μείνει. Το πολύ πολύ είναι να έρθει μια ακόμα ρύθμιση για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει το δίκαιο του αγώνα τους. Αλήθεια, ρε παιδί μου, σε άλλες χώρες. Καλά, δεν υπάρχει τώρα. Άλλη χώρα δεν υπάρχει. Ούτε στην Αλβανία, να ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε στην Αλβανία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να ξέρετε. Αλλά επειδή λέμε, ρε παιδί μου, πολλά, λέμε καθημερινά τα δικά μας κλπ. Έρχεται τώρα η πολιτεία και σου επιβραβεύει ουσιαστικά. Έτσι, δεν σου λέει, σου λέει μπράβο, αυτό πήρες και το κράτησες και το έχεις και αυτό και λοιπά. Και πληρώνεις φόρους και έχεις φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Καταπατημένο, ξαναλέω. Καταπατημένο. Και εσύ που με ακούς τώρα και πρωί-πρωί, όπως ο φίλος μας πρωί-πρωί που πάει κάθε μέρα στο δρομολόγιο του από την Γλυφάδα στον Ασπρόπυργο, και όλοι οι άλλοι, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων που με ακούτε. Θα λέτε, μα είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά αυτών οι οποίοι μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι λένε γιατί. Καταπατήθηκε τελείως, δικό μας είναι. Πάμε παρακάτω. Εχθές έμαθα, λέει, το Πασόκ έκανε μεταγραφές, αλλά δεν ακούτε τίποτα. Που έχω ένα φίλο εδώ πέρα που μου στέλνει κάθε μέρα ένα μήνυμα και μου λέει τα συστημικά μέσα. Λοιπόν, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά το 2015 και το 2023, και ο Λευτέρης Αβραμάκης που είχε εκλεγεί στις Σέρρες το 2019, τα βρήκαν με το Πασόκ μάλιστα. Θυμίζω ήδη η κυρία Ράνια Θρασκιά από τη Θεσσαλονίκη έχει περάσει το Πασόκ, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα αναμένουν, λέει, την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία εκδιώχθη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει και ένα πρόσωπο που έχει μια ιδιαιτερότητα, μια ιδιορυθμία, θα έλεγε κάποιος, που είναι η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη. Τι θα γίνει με την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, θα πάει, δεν θα πάει, δεν θα πάει τελευταία, δεν θα πάει, τι θα γίνει κλπ. Μάλιστα. Χθες λοιπόν έψαχνα μετά την ομιλία, μάλλον τις δηλώσεις που έγιναν το απόγευμα στο Ella Lamain, από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Δεν άκουσα κάτι περί της ιστορίας της Ιεράς Μονής Σινά, και έτσι έψαξα, πήρα κάνα 2-3 τηλέφωνα για να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω περαστικά στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, ο οποίος είναι στην Αθήνα, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ο κύριος Σιμεών, γρήγορα να γίνει καλά. Κάποιοι λένε ότι η αιτία ακριβώς της μικρής καθυστέρησης, της λεπτομέρειας δηλαδή, της ανακοίνωσης της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα υγείας το οποίο έχει ο Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής. Δεν είναι διπλωματική ασθένεια, μου είπανε, είναι πραγματική ασθένεια. Όπως και να έχει, θυμίζω ότι εκεί τα λεφτά είναι πολλά. Τα λεφτά των εκτάσεων που βρίσκονται πέριξ της Ιεράς Μονής Σινά, θυμίζω και το αμερικανικό ενδιαφέρον που υπάρχει με τις επισκέψεις που κάνανε στο μοναστήρι. Δεν έχω πάει, μου έχουν πει τα καλύτερα, να ξέρετε, για το μοναστήρι, για την εικόνα του, για την το ότι υπάρχει μέσα σε αυτό. Είναι ένας στόχος κάποια στιγμή. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη, μεγάλοι άνθρωποι στα μοναστήρια πάνε. Πού να πάνε, στις παραλίες? Κωστάκη, πού πας εσύ, πας στην παραλία? Ακόμα πας στην παραλία, Κωστάκη? Κωστάκη, είσαι πιο μεγάλος από μένα, να το ξέρεις αυτό, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, κάτσε να πω και τις καλημέρες εδώ πέρα, γιατί μου τα γράφει εδώ ο Πέτρος στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη Σταυριλίσια, καλημέρα στην κυρία Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στη Σοφία στη Σπάρτη, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Λοιπόν, έχω δύο πράγματα που πρέπει να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχω να σας πω και για τον κώδικα. Τον κώδικα της ασπίδας. Διότι εγώ διάβασα την Κυριακή, βέβαια. Την Κυριακή τώρα ασχολιόμασταν μετά της ομιλίας του Πρωθυπουργού, όταν κάναμε κομπή κλπ. Γιατί είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και από εκεί
κλήθηκε.

0: η πολιτική εντός αγωγικών αναστάτωση για τον κώδικα του κυρίου Μωσέ Πατέλ. Ο κύριος Πατέλ είναι ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από την υλοποίηση της συμφωνίας της ασπίδας του Αχιλέα. Έδωσε μια συνέντευξη στον συνάδελφο τον Θανάση Κατσικίδη και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, θα σας τα πω σε λίγο. Αλλά ας πούμε τα τυπικά, όχι τα τυπικά, τα ουσιαστικά δικά μας. Πρώτον, όλοι μαζί μπορούμε αυτό το Σάββατο, 12 του μηνός, από τις 10 μέχρι τις 2, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογένειων. Θυμίζω, 11 ξεκινάει η σχολική χρονιά, έχουμε αγιασμούς κλπ. Άρα, το όλοι μαζί μπορούμε για μία ακόμα χρονιά, οργανώνει αυτή η δράση και συγκεντρώνουμε είτε μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση, είτε καινούργια σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Λοιπόν, τα σημεία, τα ραντεβού μας είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία, μπροστά εκεί από την εκκλησία, στο Μαρουσάκι εκεί στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στο Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τώρα θα μου πεις, τι να φέρουμε ψάλτη, σας το είπα. Αν έχετε ας πούμε μια τσάντα ή δύο τσάντες που το παιδί σας δεν την χρησιμοποιεί γιατί την αλλάξατε, γιατί την βαρέθηκε, γιατί οτιδήποτε. Και είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι. Αλλά προφανώς μπορεί κάποιος να πάει να πάρει μια καινούργια τσάντα και να τη φέρει και να έχει μέσα και κασετίνες, ενδεχομένως και τετράδια και μολύβια και μαρκαθόρους και γόμες και ξύστρες και μπογιές, ό,τι χρειάζονται τα παιδιά για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ακόμα χάλαγες, γραφική ύλη κλπ. Νομίζω ότι είναι μία από τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ξαναλέω, αυτό το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών να έχουν όλα τα αναγκαία για να ξεκινήσουν και αυτά την φετινή τους σχολική χρονιά. Και θυμίζω το μεγάλο μας ραντεβού, γιατί 5 μέρες μείνανε για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 του μηνός στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, μεγάλα ονόματα, μεγάλοι τραγουδιστές αφιλοκερδώς συμμετέχουν στη συναυλία αυτή. Θυμίζω ότι εκτός από το ticketmaster.gr που μπορεί κάποιος να εφοδιαστεί με τα εισιτήριά του, έχουμε και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης για κάποιους οι οποίοι προτιμούν αυτή την τακτική και λογική. Το ένα σημείο είναι στο Σύνταγμα, στη Μητροπόλεως 25. Αυτό σας περιμένουν εκεί οι άνθρωποι του Όλοι Μαζί Μπορούμε από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή είναι συνεχώς το ωράριο αυτό, συνεχές. Ξαναλέω, Δευτέρα έως Κυριακή από τις 8 έως τις 10.30 και το ίδιο ωράριο και στο άλλο φυσικό σημείο εξυπηρέτησης, στο Κολωνάκι, Τσακάλοφ 14. Επίσης να υπογραμμίσω αυτό που ρωτάγατε πάρα πολύ, ότι το βράδυ της συναυλίας θα υπάρξει παράταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να γυρίσουν στο σπίτι τους. Η παράταση ισχύει μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Για τα τρόλι, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, η περίφημη 550 των λεωφορείων, ο ηλεκτρικός, δηλαδή Πειραιάς και Φυσιά, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ, κυρίες και κύριοι. Τα έσοδα της συναυλίας, τα αυτονόητα λέω, αλλά δεν πειράζει, θα διαιτεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και τη φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους, αλλά και σειρά ενεργειών που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Θέατρο Πορεία.

0: 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζει...
2: Φώτης Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening Act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Σήμερα που είναι Τετάρτη, είναι η ένατη μέρα του Σεπτέμβρη και ελπίζω να είσαστε καλά. Καλό δρόμο σε όλους. Για να ανοίξω μια ματιά τι γίνεται με την κίνηση, γιατί με ρωτάτε. Εντάξει, φόρτωσε λίγο παραπάνω, αλλά ο Πειραιάς βλέπω, το λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Όχι η τρελή κίνηση, αλλά βλέπω έτσι κίνησούλα εκεί. Okay. Στο ρεύμα, κάτσε να μας βοηθήσει λίγο εδώ πέρα. Στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι κλασικά, αυτό είναι εκεί στο ύψος της Στρατηγού Καλάρη, έχετε ανάσχεση της κυκλοφορίας, που λέει και η υπηρεσία. Μετά τα πράγματα γίνονται λίγο έτσι πιο δύσκολα για κάποια σημεία, όχι πάρα πολλά πάντως, αλλά ανοίγει μετά η κυκλοφορία, ακόμα είναι νωρίς βεβαίως. Στο ρεύμα ανόδου γίνονται πιο ήπια τα πράγματα και από ό,τι βλέπω, εντάξει, και στην Αττική Οδό γενικότερα καλά είναι. Για να δω τι γίνεται και στο, για να δω τι γίνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, πού είναι η Λεωφόρος Αθηνών? Είναι εδώ. Λίγα πράγματα και εκεί έχει, εκεί στο ύψος πάλι του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, στο ρεύμα εξόδου κάποια προβληματάκια, μικρά όμως. Λίγο πιο φορτωμένη σήμερα η Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκάς σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο στον Καρέα προς το παρόν. Καλά είμαστε γενικά. Κηφισίας και πώς το λένε, και Μεσογείων. Βλέπω όμως στην Καποδιστρίου κίνηση. Η Καποδιστρίου τη βλέπω φορτωμένη. Έχει συμβεί κάτι εκεί που βγαίνει στην Λεωφόρο Βεϊκού ή Κίμης, τέλος πάντων Βεϊκού, που μετά γίνεται Κίμης. Έχει συμβεί κάτι? Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ για βοηθήστε. Ή βγαίνοντας από εκεί, 2-10-48-0-0-170 έως 174. Σωστά, είναι το ρεύμα που βγαίνει από τη Λεωφόρο Βεϊκού ή Κίμης. Μπαίνετε στην Καποδιστρίου για να βγείτε κάποια στιγμή στην Κηφισίας. Έχει συμβεί κάτι? Δεν το έχω ξαναδεί αυτό τέτοια ώρα. Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα, χθες υπόθηκαν, θα το κουβεντιάσουμε και γύρω στις 7 και 4, το πρόγραμμα για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Να σας πω την αλήθεια, αυτό που κατάλαβα είναι μια γενικότερη προσπάθεια στο να υπάρξουν υποδομές και προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν να μειωθούν οι λογαριασμοί. Δεν άκουσα όμως κάτι όσον αφορά την τιμή χονδρικής. Δηλαδή η αγορά χονδρικής, η αγορά γενικότερα του ρεύματος λειτουργεί καλά? Αναρωτιέμαι. Ρητορικό είναι το ερώτημα αυτό. Διότι σήμερα λέει εμείς πληρώνουμε ηλεκτρικό ρεύμα 50% ακριβότερο σε σχέση με το 2019. Βεβαίως υπάρχουν και οι διεθνείς αναταράξεις που παίζουν το ρόλο τους. Έχουμε και εγχώριες τρευλώσεις και κόστη. Μπα. Επίσης θυμίζω ότι έχουμε έναν λογαριασμό περίπου 3 δισεκατομμύρια που είναι, λέει, οι ανεξόφλητες οφειλές, οι οποίες μας κυνηγάνε από πίσω να τις πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Συν το κόστος των ρευματοκλοπών, οι οποίες οι ρευματοκλοπές υπολογίζονται ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, παρά τις προσπάθειες που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένους, οι ρευματοκλοπές ακουμπάνε, λέει, τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, να ξέρετε, όλα τα πληρώνουμε εμείς. Δεν πάντα χαμένα. Δηλαδή υπάρχει, έρχεται και το πληρώνει. Μου λέει ο Πέτρος στο τηλεφωνικό κέντρο ότι υπάρχει, λέει, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πιάσει φωτιά στην Καποδιστρίου. Γι' αυτό έχει την κίνηση.

0: εκεί. Να, είδατε λοιπόν που υπάρχει αιτία. Και όπως πάντα ξαναλέω, οι ακροατές είναι οι καλύτεροι reporters. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω αυτό διότι όσοι πάτε να μπείτε στην Καποδιστρίου τώρα, βρείτε μια άλλη διαδρομή για να βγείτε από το κομμάτι εκείνο της Βεΐκου προς την πλευρά της Κηφισίας ή να πάτε τέλος πάντων να μπείτε στο Χαλάνδρη κλπ. Βρείτε άλλη διαδρομή γιατί υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πιάσει φωτιά. Τώρα, πολύ γρήγορα, πάμε σε επενδύσεις, λέει, 5 δισεκατομμύρια για μπαταρίες. Αργήσαμε, λέει, η υπηρεσία. Okay. Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοκατανάλωση. Θα δούμε τώρα και τις λεπτομέρειες για τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τα οποία άκουσα χθες ότι θα έχουν, λέει, και μπαταρίες. Ωραίο είναι αυτό. Πρόσεξε, φίλε ακροατή. Θα κάνεις, λοιπόν, μια επένδυση το οποίο είναι περίπου, λέει, λίγο πάνω από το χιλιάρικο. Θα μου πεις, αν έχουμε τα λεφτά ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αν έχουμε τα λεφτά, αν δεν έχουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Θα βγάλεις το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι κοστάκι, στην πρίζα, αλλά πριν την πρίζα θα έχεις και μπαταρία. Οπότε θα αποθηκεύεις εκεί λίγο ρεύμα, όσο ρεύμα, ρε παιδί μου, μπορεί να πιάσει αυτή η ιστορία, αρκεί να είσαι τυχερός και το μπαλκόνι να βλέπει ήλιο. Σωστά, σωστά, διότι άμα δεν βλέπει ήλιο, δεν το κάνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, επιδοτήσεις λοιπόν σε μπαταρίες, σε αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Να ξέρετε, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, ο Κωστάκης εδώ πέρα είναι, ναι, με συγχωρείς Κωστάκη, πολύ γρήγορα, οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι μεγάλη ευλογία για τούτον εδώ τον τόπο. Ακριβή μεν, μεγάλη ευλογία δε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με τη Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Για πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του, λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ακατοίκητο κτίριο στον Κολωνό. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής. Ολοσχερός καταστράφηκε τρίωροφο κατάστημα με παλαιά αντικείμενα στον Πειραιά, στη Συμβούλη των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, για να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Προληπτικά εκενώθηκε διπλανή πολυκατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνω ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του Συστήματος Αεράμυνας. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Ανώδικα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, πλησιάζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent βρίσκεται στα 99,2 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 94,2 δολάρια ανά βαρέλι. 5 ελληνικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Ομάν από την πλευρά τους οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφορά στον Περσικό κόλπο. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε τριόροφο κατάστημα με παλαιά αντικείμενα στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά, με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί ολοσχερός. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Γιώργο, σε ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροβολής εδώ. Έχει σβήσει φωτιά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά τι γίνεται. Λόγω του θερμικού φορτίου που είχε, μιλάμε για μεγάλη φωτιά, δύο παρά ήταν που ξέσπασε. Τριώροφο φωτίο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Πραγματικά έχει μείνει για πίστη κυριολεξία και τίθεται και θέμα στατικότητας τώρα, το ελέγξουν μηχανική. Εκενώθηκε από τα δίπλα κτίρια τα όμορα, γιατί εδώ είναι ένα εμπορικό. Η Νικήτα είναι εμπορικό δρόμο, πεζόδρομο. Να πούμε για του φίλου οδηγού ότι τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή δεν περνάνε από τα αντιστάσεω, μόνο τα λεωφορεία και το τραμ. Ακόμα παραμένει κλειστή η οδό.

0: από την εκκλησία χαμηλά κάτω οι ελευθερικές αντιστάσεις να ξέρουν φιλοδοτικοί να κάνουν παράκαμψη και να πηγαίνουν τον παράλληλο δρόμο. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι εκτός από έναν από υπήκοο Μπαγκλαντές που κοιμόταν κάτω στο υπόγειο. Η φωτιά είχε ανωδικό ρεύμα και πήγε ισόγειο πρώτο δεύτερο. Μόλις αντιλήφθηκε λοιπόν τις έντονες φλόγες και το θερμικό φορτίο, έφυγε αμέσως από το υπόγειο. Είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος. Έτσι μίλησα μαζί του. Δεν έχει πρόβλημα υγείας. Και το θέμα είναι ότι ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε στα όμορα κτίρια.
1: Γερό, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Μηνύματα στην Τουρκία από το Λέα Λαμέιν και την τριμερή Ελλάδα-Κύπρο-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργό υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να απερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι διόψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέχρι το 2029, παρουσίασαν χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος στη διάρκεια εξειδίκευσης των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Στη δέσμη των μέτρων περιλαμβάνονται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ, με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσυφώνων, αλλά και η προώθηση της αυτοπαραγωγής. Η Ελλάδα από χώρα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη, τόνισε ο κ. Παπασταύρου.
3: Το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι μια προσωρινή βελτίωση. Ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. Και με αυτό το σχέδιο περνούμε σε ένα νέο επίπεδο ενεργειακής στρατηγικής. Περνούμε από την άμυνα απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμα διαρθρωτικά χαμηλότερες τιμές.
1: Η Συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε χθες στη Ρώμη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι απλώς η απόκτηση δύο ακόμη πολεμικών πλοίων και πιθανότατα τεσσάρων. Είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας της νέας εποχής. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για ένα στόλο με αυξημένη ακτίνα ενέργειας και επιχειρησιακή αντοχή, ικανό να δρά από το Αιγαίο μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Και να υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα.
4: Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου. Άρα η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.
1: Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Η Διεθνή Συνάντηση Κορυφής πραγματοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, και υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον κύριο Μακρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκτοξεύουν βολές μέχρι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων. Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εμείς εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε

0: πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες, όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Σαξονίας την Κυριακή εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιτέλους, συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν επλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχθούν πλέον, έγραψε σε ανάρτησή του. Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου, δήλωσε η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία, ενώ έκανε λόγο για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και επέκνε το τείχος προστασίας με το οποίο το CDU και ο Κελάριος Μέρτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από την AfD. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρέτησαν το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβας στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Όπως αναφέρεται στο σχετικό βουλευμά για τη δολοφονία της 28χρονης από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της με πολλές μαχαιριές έξω από το αστυνομικό τμήμα, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ενήρκησαν από πρόθεση διαπαραλήψεως και την κατέστησαν αβοήθητη. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Προσωρινά κρατούμενοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Και οι τρεις απολογήθηκαν χθες. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται για το θάνατο του βρέφους, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο οι βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της τεταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν, χωρίς ωστόσο η αστυνομία να διευκρινίσει τον αριθμό των προσαγωγών. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις μειώθηκαν χθες σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χίθρο και 367 καθυστέρησαν. Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν και οι 3 στις 10 πτήσεις από τον Gatwick. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Μεγάλης Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Ο Ισραηλινός Υπουργός δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στη διεθνή αποστολή για τη Γάζα και ότι σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Ντόρτμουντ για το Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία στο 27ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ και έγινε αναγκαστική αλλαγή για πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα, κάνει λόγο.

0: Η επίσημη ανακοίνωση των Βεσφαλών που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Όσοι και όσες από την πλευρά της Νέας Ιωνίας πηγαίνουν προς το Χαλάνδρι μέσω του άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου, για να το καταστήσω σαφές, σας δίνω όλες λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, από το Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο, την Αγία Όλγα, πηγαίνοντας προς την Κηφισίας. Οι Εθνικής Αντίστασης λοιπόν και οι Καποδιστρίου έχουν μποτιλιάρισμα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα νωρίτερα, σε γεωταχή αυτοκίνητο λίγο νωρίτερα. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε μέσω της Σπύρου Λούη να κατευθυνθείτε προς την Κηφισίας ή μέσω της Αμαρισίας Αρτέμιδος βεβαίως. Και οι δύο εναλλακτικές είναι πολύ πολύ καλές, θα γλιτώσετε το μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, έχουμε καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα συνήθεια από τα σημεία, ανάμεσα δηλαδή στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκιδόνα, και βεβαίως στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού και τη λεωφόρο Αθηνών, και πάλι στα συνήθη σημεία, χωρίς να είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα ευτυχώς. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 από φως στα ανατολικά βόρη μέχρι 5 και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία ως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, αίθριος είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκυρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, υπηρετικά. Οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρες και στην Ήπειρο ίσως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά, κυρίως ορεινά. Παρασκευή και Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
6: Sky 100,3.

0: Δώσε μου ένα φιλί να πετάξω στα 7 τα ουράνια.
1: Ωραίο τραγούδι, δεν είναι κακό. Ναι, αν ανοίξει το άλλο μικρόφωνο, θα ακούγομαι όχι στο πηγάδι, αλλού. Καταλαβαίνεις, Κωστάκη. Κατάλαβες, θα πεις. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Τετάρτη σήμερα, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η ένατη μέρα του Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς. Είδατε λοιπόν που εντοπίσαμε το πρόβλημα που μας είπε και ο κύριος Κολιομιχάλης τώρα για την Καποδιστρίου. Έχει βαρύνει αρκετά εκεί η κατάσταση, με βάση και το αυτοκίνητο το οποίο φαίνεται να έχουμε εκεί πέρα φωτιά, από ό,τι είπε και φίλος ακροατής. Σημειώνω. Αργήσαμε λίγο, αλλά το σημειώνω, δεν έχει σημασία, ότι πλέον έχουμε και αριθμό Viber και

0: Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι βλέπετε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Το ξαναλέω, 698-123-1003. Δεν μπορείτε να πάρετε και να περιμένετε ότι θα σας απαντήσει κάποιος. Εκεί στέλνετε μόνο μηνύματα, γραπτά, ηχητικά, δηλαδή φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία κάτι συμβαίνει στον δρόμο, κάτι έχει γίνει, για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αβραάμ, για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ισχύουν όλα τα άλλα βεβαίως, έτσι, τα οποία ξέρετε, για την επικοινωνία με θυμών. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γρήγορα, στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί πάμε να πούμε δύο-τρεις κουβέντες τώρα με κάποιους καλεσμένους για θέματα τα οποία μας απασχολούν γενικότερα. Στην παρέα μας ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Τον κάλεσα για αυτές τις παρεμβάσεις και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση, με στόχο σε βάθος τριετίας να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν 30%. Κύριε Πάνο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πώς είδατε τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, κύριε Πάνο, μπορούν υπό τις σημερινές συνθήκες που έχουμε και αυτή την, τέλος πάντων, την αναταραχή, για να το πω ευγενικά, να έχουμε μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, εννοώ όχι για τις επιχειρήσεις, εννοώ για τα σπίτια μας.
1: Να κοιτάξτε, το πιο βασικό από όλα αυτά που ανακοινώθηκαν είναι οι επιδοτήσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν, το οποίο αν υλοποιηθεί,
0: ναι,
1: θα έχουμε δυνατότητα να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί πλέον η διαχείριση και η εξάρτηση από τις εξωτερικές πηγές, όπως το φυσικό αέριο, πιθανότατα θα μειωθεί. Για να γίνει όμως αυτό και σε βάθος τριετίας, θα πρέπει πέραν των θεματοδοτικών εργαλείων, θα πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει και όλοι οι φορείς που βλέπονται για τις αδειοδοτήσεις και να το απλοποιήσουν και να το επιταχύνουν.
0: Να τρέξει γρηγορότερα, δηλαδή η κατασκευή μπαταριών, η τοποθέτηση μπαταριών, για τις οποίες έχουμε αργήσει, υπόθηκε.
1: Η αδειοδότησή τους, δηλαδή αν κάποιος θέλει να κάνει από τώρα το εγχείρημα για να κάνει την επένδυσή του και να κάνει την εγκατάσταση, να μην φάνηκε να περιμένει 1 και 1,5 χρονό προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να γίνει σύντομο όλο αυτό προκειμένου να πετύχουμε το στόχο το 2030. Που έχουν θέσει.
0: Mm-hmm. Από εκεί πέρα βλέπω ότι συνεχίζεται το πλάνο για τα δίκτυα, για την διασύνδεση των νησιών. Θυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα μεγάλο λόγω της ανάγκης να υπάρχει πετρέλαιο για τη χρήση, ούτως ώστε να παράγεται ρεύμα για να καλυφθούν οι ανάγκες σε κάποια νησιά. Είπαμε για τις μπαταρίες, υπάρχει πρόγραμμα εξοικονομώ, υπάρχει πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης, ενεργειακή αναβάθμιση, αντλίες θερμότητας. Θυμίζω επίσης κάτι που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, κύριε Πάνο.
1: Ναι, σίγουρα, καταρχήν δεν νοείται σπίτι την ελληνική επικράτεια χωρίς ηλιακό θερμοσύφωνα. Αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό και να το έχουν όλοι οι κατοικημένες κατοικίες τους. Από εκεί πέρα όλα τα προγράμματα που θα τρέξουν, στην ουσία προσπαθούν να δώσουν κίνητρα προκειμένου να έχουν στην θέρμανση και στη φυσική περιπτώσεις την αντλία θερμότητας. Πράγματι, αν χρησιμοποιηθούν σωστά τα εργαλεία, το εξοικονομώ και μπουν μονώσεις και μπουν αντλίες θερμότητας, θα μειωθεί φυσικά το ενεργειακό κόστος για τη θέρμανση, mm-hmm, κυρίως για τη θέρμανση. Από εκεί πέρα, ναι, πράγματι, οι διασυνδέσεις με τα νησιά, ήδη έχουν γίνει οι Κυκλάδες και η Κρήτη, να μπουν και τα υπόλοιπα νησιά σιγά σιγά στη διασύνδεση, θα μειώσουν το κόστος που γίνεται, που υπάρχει λόγω της χρήσης πετρελαίου. Ήδη τώρα, από ό,τι φαίνεται, με τις πρώτες διασυνδέσεις θα μειωθεί το τέλος οίκο, το ποσό πλέον με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
0: Είναι πολύ μικρό
1: το μισό.
0: Είναι μικρό το όφελος μεταξύ μας, μην το πείτε παράδειγμα, κύριε Πάνο, πάρα πολύ μικρό.
1: Να σας πω, η λογική είναι όμως ότι αρχίζει πλέον σιγά σιγά και μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά θα κρυβίνουν κάποιες άλλες όμως, από ό,τι κατάλαβα εγώ, με βάση αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τη συνέντευξη. Δηλαδή, νομίζω ότι το δίκτυο, η χρήση του δικτύου θα κρυβίνει.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό και λέμε ότι όταν προωθήσουν τα συστήματα αποθήκευσης που να είναι κυρίως τοπικά, δηλαδή να μπορούν οι επιχειρήσεις, τα σπίτια να έχουν μπαταρίες στον χώρο που γίνεται η κατανάλωση.
0: Ναι, ή πολύ κοντά, τέλος πάντων, να μην χάνονται ακριβώς, στα καλώδια.
1: Τότε δεν θα χρειαστεί να επενδύουμε και να πληρώνουμε μεγάλα ποσά στα δίκτυα.
0: Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Άρα έχουμε θέλει βάθος χρόνου όλη αυτή η ιστορία. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Σαφώς δεν είναι απλό. Και για να μπορέσουμε να πετύχουμε το μείον 30% και να μην εξαρτώμεθα από τους εξωγενείς παράγοντες.
0: Μάλιστα.
1: Συνόδευα πρέπει να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα.

0: αυτή η διαδικασία. Χωρίς καθυστερήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πάνο για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Καλά,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής, με αφορμή τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Σε βάθος χρόνου, ξαναλέω, σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των ρευματοκλοπών και τους απλήρωτους λογαριασμούς. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8, και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Την 5η, αύριο, 10 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, στις 6.30, ελάτε στο Open Day του ACTO. Γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για τις σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά την φοιτητική εμπειρία. Ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα των σπουδαστών από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι και την κορύφωση των διπλωματικών εργασιών. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μια ημέρα. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα. Αύριο λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 στο ACTO Athens Campus Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτικά.

0: μαρκετευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοσχερός καταστράφηκε τριώροφο κατάστημα στον Πειραιά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών, του ΟΣΑ. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Το ένα σήμα μέσα στο άλλο, πώς μαγικά το κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Καλημέρα σας παιδιά, πρέπει να σας πω επειδή είμαστε σε άλλο ραδιοθάλαμο σήμερα. Βλέπω θάλασσα. Αλήθεια σας το λέω, βλέπω πολλά αυτοκίνητα, γέφυρες πάνε και έρχονται κλπ. Όχι γέφυρες, τα αυτοκίνητα, αλλά βλέπω και θάλασσα στο βάθος κήπος. Ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
6: Καλημέρα Γιώργο.
5: Καλώς τον.
6: Όπως θες, εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο πριν από ώρα στην Καποδιστρίου, στο ρεύμα από τη Νέα Ιωνία λοιπόν προς την Κηφισία. Ο άξονας Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου έχει πρόβλημα. Παρόλο που αρχίζει σιγά σιγά εκεί στο σημείο του συμβάντος να βελτιώνεται η κατάσταση, είναι τόσο μεγάλο το μποτιλιάρισμα που έχει δημιουργηθεί λίγο μετά τον παλιό τροχονόμο, για να καταλάβεις, της Νέας Ιωνίας. Πριν δηλαδή την Αγία Όλγα, πριν το Κωνσταντοπούλιο, όλη η Εθνικής Αντίστασης από εκεί και πέρα και εν συνεχεία η Καποδιστρίου. Που συνεχίζω να προτείνω στους εποχούμενους να χρησιμοποιήσουν είτε τη Σπύρου Λούι είτε την Αμαρισία Αρτέμιδος, δηλαδή ένθεν κακήθεν του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο ένας δρόμος περνάει δεξιά, ο άλλος αριστερά. Θα φτάσουν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα στην Κηφισίας και θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, αλλά είναι αυτή που περιμένουμε, ανάμεσα στο Περιστέρι δηλαδή και την

0: Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε κίνηση στον Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και τη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα ο Πειραιάς. Δεν έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και η Αττική Οδός ακόμα. Έχει κίνηση προς τη Λαμία, από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, στον κόμμα μεταμόρφωσης, αλλά δεν είναι ακόμα ισχυρά τα προβλήματα, Γιώργο.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δανιήλ στα Εμιράτα. Καλή σεζόν μου λέει. Άλλη μια χρονιά μακριά από τη χώρα. 14η χρονιά ο φίλος μου Δανιήλ. Χαιρετισμός, παλικάρι μου. Καλή δύναμη σε σένα και την οικογένεια. Αργυρό, ναι, το είδαμε το πρόβλημα εκεί με το αυτοκίνητο. Καλημέρα και στο Ζήση που μου λέει και αυτός για το ίδιο πρόβλημα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αντώνη Κοντολέων. Ο κύριος Κοντολέων είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, για τις οποίες ετέθη ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Είπε ότι υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν ανακουφίσει τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες είναι μεγάλες κατά βάση επιχειρήσεις με πολύ προσωπικό, και καταλαβαίνετε ότι αν εμείς μία ανησυχούμε για τους λογαριασμούς ρεύματος, σκεφτείτε πόσο πιο πολύ ανησυχούν αυτές οι επιχειρήσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Ευχαριστώ.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, πώς είναι τα πράγματα σε εσάς, με βάση και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα, υπάρχουν μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και πήρατε ανάσα εντός εισαγωγικών οικονομική ως επιχειρήσεις, ή ακόμα υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγουν τα όρια στα προϊόντα τα οποία παράγονται από τις επιχειρήσεις αυτές λόγω της ενέργειας που είναι πάρα πολύ ακριβή?
6: Μετά και τη χθεσινή ενημέρωση που έκαναν οι δύο Υπουργοί Ενέργειας, είναι σαφές στα ερωτήματα προέκυψε ότι τα όποια μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες έχουν ανακοινωθεί ήδη. Άρα δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα μέτρα που, μάλλον σε αυτό το αφήγημα, γιατί δεν πρόκειται περί μέτρων, υπάρχει ένα αφήγημα, ένα μέσω μακροπρόθεσμο. Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό μία διαφωνία με την κυβέρνηση. Το Υπουργείο Ενέργειας λέει ότι παίρνετε πολλά. Η αποζημίωση που παίρνουμε για το διοξίδιο του άνθρακα από το 2013, το που λέμε αντιστάθμιση CO2, είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται από το 2013. Αυτό θεωρεί η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου, ότι είναι επαρκές για να επιβιώσουν οι βιομηχανίες και μάλιστα υπό την παρούσα κρίση. Αυτό που λέμε εμείς, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι τιμές. Το αέριο έχει φύγει, είναι στα 70 τόσο, το οποίο παραπέμπει σε μια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας γύρω στα 170 ευρώ, όπως και το βλέπουμε στην αγορά.
5: Είναι στα 77,31 σήμερα το φυσικό αέριο.
6: Έχει ξεφύγει, αυτό σας λέω. Υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη, οι τιμές θα ανέβουν, θα ξεφύγουν. Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Δεν είμαι μάτης κακών. Αλλά προσέξτε που είναι η ρίζα της διαφωνίας μας. Δεν εφαρμόζουμε όσα μέτρα είναι θεσμοθετημένα από την Ευρώπη. Το 2025, ναι. Να δείτε το αφήγημα πώς έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα και την πολιτική που εφαρμόζουν οι Βρυξέλλες. Το 2025 τον Ιούνιο βγήκε αυτή η καθαρή συμφωνία για τη βιομηχανία, όπου περιγράφει με ποιους όρους μπορούν να δοθούν κρατικές ενισχύσεις.
5: Μάλιστα.
6: Και τι λέει λοιπόν η Ευρώπη? Ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση θα πάνε μαζί. και τι πρότεινε.

0: να δώσουν όσα κράτη-μέλη θέλουν επιδότηση στις βιομηχανίες, ένα είδος ανταποδοτικότητας, δηλαδή σας δίνω μια σιγουριά για 3 χρόνια, επειδή έχουμε κρίση και οι τιμές προβλεπόταν ότι θα φύγουν,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Θα παίρνετε μια έκπτωση 50% επί της τιμής χοντρεμπορικής για το 50% της κατανάλωσης, δηλαδή ένα 25% έκπτωση. Άρα έχεις μια σταθερότητα μέλλοντος, μια σταθερή βάση για 3 χρόνια, αλλά αναλαμβάνετε την υποχρέωση για να, τα μισά από αυτά που θα πάρετε σαν επιδότηση να τα επενδύσετε στην πράσινη μετάβαση, δηλαδή να βάλετε μπαταρίες.
1: Μάλιστα,
0: θα
1: λέμε, μάλιστα, μάλιστα.
0: Το οποίο θα ήταν σίγουρο και ασφαλές. Ακολούθησαν αρκετές χώρες, Γερμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία.
1: Εμείς τι κάναμε?
0: Εμείς είπαμε ότι αυτά που παίρνουν, την επιδότηση που παίρνουν 70, προσέξτε λίγο τώρα, το μέτρο που εξήγηλε και την πολιτική που εξήγηλε οι Βρυξέλλες αφορούν στην Ελλάδα 700 βιομηχανίες. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε αυτά τα μέτρα που παίρνουν οι φουλ ενεργοβόρες που είναι 70,
1: ναι,
0: αρκούν. Οι υπόλοιποι...
1: Αλλά δεν χρειάζεται παραπάνω μέτρα. Ωραία, για να καταλάβει.
0: Μισό λεπτό. Okay.
1: Ωραία, ερώτημα. Αυτές οι 70 επιχειρήσεις, κύριε Κοντολέων, τι προσωπικό έχουν, πόσο προσωπικό έχουν?
0: Καλά, μιλάμε, είναι μεγάλη όμιλη.
1: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή,
0: από 10.000 προσωπικό.
1: Ωραία, ερώτημα. Γιατί ακούστηκε στο παρελθόν, και θέλω να το επαναλάβουμε για να το κουβεντιάσουμε, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες που τα δεδομένα τα ενεργειακά είναι εκτός ορίων, υπάρχει κίνδυνος γραμμές παραγωγής είτε να φύγουν είτε να κλείσουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν θέλω να κινδυνολογήσω.
1: Μα δεν είναι ζήτημα κινδυνολογίας, είναι ότι έχει ακουστεί, ξαναλέω. Δεν είναι ζήτημα κινδυνολογίας.
0: Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ μιλάω για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πού θα πάνε οι τιμές το χειμώνα. Ήδη ο Αύγουστος ήταν καταστροφικός. Εν σχέση με ένα χρόνο πριν, από 75 ευρώ που ήταν πέρσι η χοντρεμπορική αγορά, φέτος έκλεισε τα 133.
1: Μάλιστα. Και ακόμα και δεν φέτος... έχουμε. Δεν ξέρουμε πού θα πάει ακόμα.
0: Το χειμώνα θα πάνε πολύ ψηλά οι τιμές.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ βλέπω. Αφενός μεν οι μικροί δεν θα αντέξουν,
1: Οι μικροί, εννοείται οι μικροί, όχι οι 70, οι μικροί που...
0: Που δεν παίρνουν καμία στήριξη.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι από τους 700.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν θα αντέξουν. Θα έχουμε περιορισμό στη λειτουργία. Αλλά ακόμα και μεγάλες και μεγάλοι κλάδοι βλέπω ότι θα... Δεν είναι ανταγωνιστικό πλέον.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή το προϊόν το οποίο παράγεται, ναι, το προϊόν το οποίο παράγεται, ναι, στην Ελλάδα σε αντίστοιχεία με την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, μπράβο, είναι πολύ πιο ακριβό.
0: Κοιτάξτε, η Βουλγαρία εγγυάται αυτή τη στιγμή 62,5 ευρώ από τον Ιούνιο του 2025. 62,5 ευρώ η Βουλγαρία που δεν έχει κυβέρνηση, έτσι.
1: Ναι, 62,5. Οι άλλες χώρες έχουμε εικόνα τιμών για να κλείσουμε έτσι, κύριε Κοντολέων.
0: Η Γερμανία εγγυάται 50. Και προσέξτε τώρα, φέτος μετά την κρίση στον κόλπο, ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την πίεση προφανώς της Γερμανίας και λέει, ωραία κύριοι, επειδή βλέπω μια μεγάλη κρίση και έρχεται, κάνω το MEDSAF, Middle East Crisis κτλ. Το οποίο τι προβλέπει, όχι 50% έκπτωση, 70%. Και τι δίνει παραπάνω, λέει, δεν με ενοχλεί πλέον ότι παίρνετε αντιστάθμιση, γιατί αυτό ήταν ένα επιχείρημα του κυρίου Τσάφου, που έλεγε δεν σας δίνω γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να πάρετε και τα δύο. Τώρα λοιπόν δίνει το δικαίωμα να μπορούν οι μεγάλες βιομηχανίες, υπό το φόβο της κρίσης που έρχεται, και τη βλέπουν όλοι, μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν τη βλέπουν, να πάρετε και την επιδότηση επί της τιμής χοντρεμπορικής και την αντιστάθμιση.
1: Μας.
0: Προσέξτε, το πρόβλημα είναι το εξής. Η Ευρώπη λέει ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση πάνε μαζί. Αν δεν στηρίξουμε και στη χώρα μας την πράσινη μετάβαση, στη βιομηχανία, δεν θα προχωρήσει. Γιατί έχει καθυστερήσει η αποθήκευση στην Ελλάδα, μπορείτε να μου πείτε? Ξέρετε πόσο χάνουμε? Ας σας δώσω ένα νούμερο, γιατί τα ακούω χθες. Και πραγματικά λέω τα μαθηματικά που έμαθα, μάλλον δεν τα έχω μάθει.
1: Για πέστε μας και το νούμερο για να κλείσουμε, πρόεδρε.
0: Πετάμε 3 τεραβατόρες το χρόνο.
1: Ναι, γιατί...
0: Το 10% της παραγόμενης, ναι, πράσινης ενέργειας φωτοβολταϊκά το πετάμε.
1: Ναι, γιατί
0: πόσο είναι αυτό το κόστος?
1: Πόσο...
0: 300 εκατομμύρια.
1: Τεράστιο ποσό. Τεράστιο
0: ποσό. Την ίδια στιγμή επιδοτούμε τις ΣΑΠΕ για να κατέβουν. Την ίδια στιγμή το

0: υπόλοιπα τα παίρνει η Βουλγαρία με 0 και εμείς πληρώνουμε εκείνη την ώρα πανάκριβα με 1 δις το χρόνο τις θερμικές μονάδες να ανέβουν. Κάτι πάει στραβά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Κοντολέων είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Γιατί υπάρχει και αυτή η οπτική, η άλλη οπτική που έχει να κάνει και με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με τεράστιο αριθμό προσωπικού εργαζομένων. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κυρίες και κύριοι. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Πολύ γρήγορα, καλημέρα σας. Πριν πάμε στον τελευταίο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή, ο Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: μήπως πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας μια μικρή πυρηνική κατάσταση. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, θυμίζω, αλλά θέλει τον χρόνο της

0: και για να οριμάσει και για να υλοποιηθεί. Η Γαλλία που έχει πυρηνικά, βλέπω σήμερα 6 ώρες στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, γιατί βλέπω μπροστά μου και τις τιμές, να ξέρετε, έχει πολύ ελκυστικές τιμές σε σχέση με τα 160, 170, 200 τόσα που έχουμε εμείς. Θα μου πεις, άλλο η Γαλλία, άλλο η Ελλάδα, ψάλτη. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα θέματα της ευλογιάς και του αφθόδους και την κτηνοτροφία. Ευτυχώς φαίνεται ότι αντιμετωπίσαμε την Πανόλη. Έκλεισε η ιστορία της Πανόλης για την Ελλάδα, από ό,τι έμαθα τώρα τελευταία. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, συγγνώμη. Όντως έχουμε καλά νέα, όπως είπατε. Δηλαδή,
0: η Πανόλη
1: είχαμε
0: τελείωσε.
1: Πανόλη που είχε έρθει την άνοιξη του 24, μετά είχαμε την Ευλογιά και μετά είχαμε τον Αφθόδη. Πριν από 2-3 εβδομάδες πήραμε το επίσημο OK, όπου η χώρα ανέκτησε το καθεστώς ελεύθερης χώρας από την Πανόλη, που σημαίνει ότι πλέον θεωρούμαστε εντελώς ελεύθεροι από Πανόλη. Και αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Δηλαδή, αν τηρηθούν τα μέτρα, αν κάνουμε αυτό που λένε οι κτηνιατρικές αρχές, αν κάνουμε την προσπάθεια με συνεργασία.
0: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα θέματα της ευλογιάς και του αφθόδους και την κτηνοτροφία. Ευτυχώς φαίνεται ότι αντιμετωπίσαμε την Πανόλη. Έκλεισε η ιστορία της Πανόλης για την Ελλάδα, από ό,τι έμαθα τώρα τελευταία. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, συγγνώμη. Όντως έχουμε καλά νέα, όπως είπατε. Δηλαδή,
0: η Πανόλη
1: είχαμε
0: τελείωσε.
1: Πανόλη που είχε έρθει την άνοιξη του 24, μετά είχαμε την Ευλογιά και μετά είχαμε τον Αφθόδη. Πριν από 2-3 εβδομάδες πήραμε το επίσημο OK, όπου η χώρα ανέκτησε το καθεστώς ελεύθερης χώρας από την Πανόλη, που σημαίνει ότι πλέον θεωρούμαστε εντελώς ελεύθεροι από Πανόλη. Και αυτό τι μας δείχνει?

0: προσπάθεια, με συνεργασία και ακούγοντας την επιστήμη, μπορείς να βγεις από αυτή τη μεγάλη δυσκολία που λέγονται, που είναι οι επιζωοτίες.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα έχουμε στην ευλογιά, βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό κρουσμάτων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή την εποχή, τους τελευταίους θα έλεγα 3-4 μήνες, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κρούσματα. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ανησυχούμε απλώς διότι έχουν βγει κάποια νέα κρούσματα σε προηγούμενες καθαρές περιοχές. Δηλαδή περιοχές που μέχρι τώρα δεν είχαν καθόλου ευλογιά, έχουν σκάσει κάποια κρούσματα.
1: Συνεχίζουν να υπάρχουν μέτρα για την ευλογιά γενική. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι υπηρεσίες συνεχίζουν και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να μην έχουμε πάλι θέμα με την ευλογιά.
0: Αυτό θέλω να πιστεύω. Τα μέτρα ισχύουν. Ναι. Τώρα η εφαρμογή τους, όπως πολύ καλά επισημαίνεται, είναι το κλειδί. Τι να κάνεις τα μέτρα, μα δεν εφαρμόζουν.
1: Προφανώς. Και σε ποιες περιοχές.
0: Συνεχίζεται η πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την αστυνομία, την οποία θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως, διότι πραγματικά από τον περασμένο Οκτώβριο που ξεκινήσαμε μια στενή συνεργασία για την επίβλεψη και την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων, έχουμε πάει πολύ καλύτερα, έχουν προχωρήσει και σε πολλές συλλήψεις. Κανείς δεν θέλει προφανώς να γίνονται συλλήψεις, αλλά είναι σημαντικό αυτοί οι οποίοι παραβαίνουν τα μέτρα και παραβαίνουν τον νόμο να καταλάβουν ότι θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους συναδέλφους τους.
1: Προφανώς και την ελληνική οικονομία. Σωστό. Μην χαθούμε γενική και δεν έχω πολύ χρόνο. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν κρούσματα που δεν είχαμε?
0: Παράδειγμα, στο τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί Αρκαδία σύνορα με Μεσσηνία.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι είχαμε κάποια κρούσματα στην Πρέβεζα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ένα κρούσμα που κάποια στιγμή εμφανίστηκε στην Ιθάκη. Ευτυχώς δεν υπήρξε περαιτέρω διασπορά. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές οι οποίες
1: άρα
0: είναι νέες.
1: Ναι, πρέπει να το κοιτάμε και να το προσέχουμε. Στον Αφθόδη τώρα, μεγάλη συζήτηση, επιτρέψτε μου να πάω και εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Έχει να κάνει με την απόφαση της πολιτείας, αν καταλαβαίνω καλά, να ενεργοποιήσει το στρατό. Τι σημαίνει αυτό για τον Αφθόδη?
0: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς εμείς συνεργαζόμαστε από την αρχή του Αφθόδου πυρετού με το στρατό, στο ότι ο στρατός μας έχει διαθέσει στρατιωτικούς κτηνιάτρους, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Λέσβο, έχουν συνδράμει τα μέγιστα στην κλινική επιτήρηση. Αυτό το οποίο τώρα κάνουμε είναι περνάμε σε ένα άλλο μοντέλο επιχειρησιακής διαχείρισης στο πεδίο. Επειδή είναι πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς που πρέπει να συνεργαστούν, λιμενικές αρχές, τελωνιακές αρχές, περιφέρεια, υπουργείο, εποπτευόμενοι φορείς. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί αυτοί.
1: Το συντονισμό, ναι.
0: Όπως έχει γίνει και πολλές φορές σε κρίσεις. Δηλαδή και όταν έχουμε θέματα φυσικών καταστροφών κτλ., δεν είναι πρωτόγνωρο ο στρατός να αναλαμβάνει έναν ρόλο συντονιστικό.
1: Ξέρει, μπορεί να το κάνει. Γενικά μπορεί να το κάνει ο στρατός αυτόν τον ρόλο, να τον φέρει εις πέρας.
0: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Αν κάτι ξέρουμε είναι ότι ο στρατός είναι ένας θεσμός που λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Έχει την εμπειρία, έχει την τεχνογνωσία, έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει το κύρος, έχει τον τρόπο να συντονίσει. Οπότε εμείς καταρχάς και σε άλλες χώρες το έχουμε δει στο παρελθόν. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντας την έκθεση που είχε κάνει τότε η Αγγλία, που είχε το μεγάλο πρόβλημα αυτού του πυρετού το 2001, και εκεί πέρα κάποια στιγμή υπήρξε συνδρομή του στρατού στο συντονισμό. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε 196 κρούσματα. Η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Αυτόδους, δηλαδή 196 καινούργια κρούσματα τελευταία, ας πούμε.
0: Όλα.
1: Α, όλα.
0: Όλα από την αρχή. Ναι, να προστάσετε 196 από 15 Μαρτίου που εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο αυτός πυρετός. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουν θανατωθεί πάνω από 85.000 ζώα.
1: Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της θανάτωσης, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται έντονα για το ζήτημα αυτό.
0: Όπως διαμαρτυρόντουσαν και με την ευλογιά, και είναι απόλυτα λογικό να διαμαρτύρονται, αλλά αυτό είναι ο ευρωπαϊκός νόμος.
1: Υπάρχει,
0: αυτή είναι η νομοθεσία.
1: Ναι, υπάρχει εκεί το θέμα του εμβολιασμού γενικά ή όχι?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει το θέμα του εμβολιασμού υπό την έννοια ότι μόλις μας εισηγηθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, εάν μας εισηγηθούν να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό, θα προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αντίθετα με την ευλογιά, εδώ πέρα υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
1: Τα έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, έχουμε κάνει εμβολιασμούς?
0: Στον Αφθόδη πυρετό, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Ο Αφθόδης πυρετός καταρχάς αυτή τη στιγμή είχε εμφανιστεί μόνο στη Λέσβο, ευτυχώς. Είναι περιορισμένο στη Λέσβο. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει σαν εργαλείο. Εμείς δεν έχουμε κάποια διαφωνία επί της αρχής με τον εμβολιασμό, αλλά όπως είπαμε από την αρχή ακούμε την επιστήμη και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει σχετική εισήγηση. Αν υπάρξει, θα προχωρήσουμε.
1: Ωραία. Παρακαλώ, για να κλείσουμε.
0: Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολες επιζώτιες. Δεν λύνονται σε ένα-δύο

0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μπορεί να υπήρχε και μια προσδοκία αρχικά ότι ίσως εδώ να ξεμπερδέψουμε πολύ γρήγορα. Αν η ιχνηλάτηση έδειχνε ότι υπήρχαν μόνο 3-4 εκτροφές, okay, αλλά όσο επεκτάθηκε η ιχνηλάτηση, δυστυχώς ανακαλύψαμε και νέα κρούσματα. Αυτό σημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο της επιτήρησης και μάλλον ο ιός προϋπήρχε πριν τον βρούμε. Δηλαδή, εμάς
0: δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Κατάλαβα.
1: Ότι μάλλον υπήρχε η νόσος και δεν είχε βρεθεί.
0: Μάλιστα. Γενική, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη.
1: Σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας. Ο αυτόδης φαίνεται ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα παρά το γεγονός ότι είναι μόνο σε ένα νησί. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το Δελτίο Ειδήσεων και το Άρης Πρωτοψάλτη. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
5: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatha.
12: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: σημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει τη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μήνυματα στην Τουρκία από το El Alamein και την τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, ξεχάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανέλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Σύγκρουση σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Αντιράμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών. Κατά τη διάρκεια της τεταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. 5 ιρανικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι αμερικανικές δυνάμεις στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία το 27ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα, κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια

0: η εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια?

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το iTunes.

0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης. Και σήμερα και αυτό το πρωινό. Πρωινό Τετάρτης, 9 του Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι η θερμοκρασία γενικότερα και την ημέρα, αλλά και τη νύχτα, που τη νύχτα ξέρετε, για να κοιμηθούμε χωρίς air condition ή ανεμιστήρα μέσα στο καλοκαίρι, ήταν δύσκολο. Τώρα, αυτά τα μηχανήματα τα σβήνουμε. Κοιμόμαστε άνετα. Ωραία είναι. Σήμερα είναι η σύναξη των Αγίων Ιωακείμ και Άννης. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωακείμ. Ο Μάκης σήμερα γιορτάζει. Η Κιάρα, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό.

Λοιπόν, λέγαμε για τη σύναξη των Αγίων Ιωακήμ και Άννης. Και βεβαίως η Άννα είναι, γιορτάζει από ό,τι γνωρίζω από τα λίγα, αρχές Δεκεμβρίου, έτσι. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Υπάρχει και αυτό. Αλλά και η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Είναι αυτό το παιχνίδι με τους αριθμούς. Δεν το έχω τιμήσει καθόλου, αλλά υπάρχει κόσμος που είναι φανατικός. Σαν σήμερα, το 1886, υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. 1886. Σαν σήμερα το 1926, τα ταραγμένα χρόνια στη χώρα μας μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Γιώργος Κονδύλης καταστήλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασίλειου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου.

300 νεκροί και τραυματίες από αυτή την προσπάθεια. Σαν σήμερα το 1967, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Και τώρα εδώ θα σας δώσω, γιατί το έμαθα και εγώ και μου έχει μείνει στη μνήμη, για να δείτε για την αφέλεια ορισμένων, στην αντιπροσωπεία την ελληνική που θα συναντούσε την τουρκική, ήταν και ο αρχηγός του στρατού, ονόματι στρατηγός Παντιδάκης. Και εκεί που συζητούσαν όλοι λοιπόν, βεβαίως το μενού ήταν τη συζήτηση και το Κυπριακό, παίρνει το λόγο αυτός λοιπόν ο αρχηγός, επαναλαμβάνω, των ενόπλων δυνάμεων στη χώρα μας και λέει το αμίμητο προς την Τουρκία. Η Τουρκία, λέει, είναι μεγάλη χώρα. Δεν μπορεί, λέει, να μας αφήσει ένα μικρό κομμάτι γης που είναι στην Κύπρο. Φυσικά απάντηση δεν πήρε. Και τα βλέμματα ήταν απορία που συνάντησε. Φυσικά οι δικοί μας, οι Έλληνες δηλαδή, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που ακούστηκε. Μπακαλίστικα πράγματα δηλαδή. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίζουμε. Σαν σήμερα το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινηστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers. Τι ήταν αυτός και γιατί τον αναφέρουμε? Αυτός ο Ολλανδός λοιπόν ήταν ο πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Από την Ολλανδία το πήραμε το know-how. Και αυτός έδρασε, να το πούμε, δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Κρήτη, όπου εκεί οι κριτικοί στην περιοχή της Ιεράπετρας τον αποκαλούσαν ως ο Ολλανδός. Και τώρα βεβαίως όλη η Κρήτη, εντάξει, στην υπερβολή, είναι γεμάτη θερμοκήπια, και όχι μόνο η Κρήτη. Σαν σήμερα το 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παράγοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική τους δίωξη. Απλά να πούμε ότι στην ολοκλήρωσή της αυτή η ποινική δίωξη χαρακτήρισε αυτό το έγκλημα, δηλαδή την κατάλυση της δημοκρατίας, ως στιγμιαίο. Δηλαδή έγινε εκείνο το έγκλημα και τελείωσε εκεί. Δεν συνεχίστηκε, για παράδειγμα, για 7 ολόκληρα χρόνια. Είναι ορισμένες αποφάσεις που, εντάξει, νομικοί δεν είμαστε, δεν τις κατανοούμε. Τέλος, σαν σήμερα το 1984, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων, και το εκείνη την ημερομηνία, αρχές Σεπτεμβρίου δηλαδή του 1984, δημιουργείται η ΕΛΑΣ, η Ελληνική Αστυνομία. Είναι αυτό που λέμε, έτσι, το γνωμικό που τώρα δεν ισχύει, είτε με τον αστυφύλακα είτε με τον χωροφύλακα. Δεν υπάρχουν τώρα. Τώρα υπάρχουν αστυνομικοί.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Είπαμε, η θερμοκρασία τώρα, αυτές οι μέρες, τη θεωρώ ιδανική. Είναι αυτό που λέμε επίσης, ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Είμαστε της μέσης οδού. Σήμερα λοιπόν το ανώτερο που θα φτάσει ο υδράργυρος θα είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Ιδανικό. Από αύριο θα αρχίσει να τσιμπάει. Αλλά μην φανταστείτε κάτι πολύ, μία έτσι μονάδα και την Παρασκευή θα φτάσει, δεν θα ξεπεράσει μάλλον τους 30 βαθμούς. 30 βαθμούς θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ, την Κυριακή θα έχουμε και λίγα σύννεφα. Τίποτα το ιδιαίτερο όμως.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά που θεωρούμε ότι είναι άξια αναφοράς και σχολιασμού. Ξεκινάμε με τον παγκόσμιο χάρτη όπως κάνουμε πάντα. Και με τη νέα, αν θέλετε, ένταση εκεί στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να... βυθίζουν ιρανικά τάγκερ. Το έχουμε πει πολλές φορές, το ξαναλέμε, γιατί αυτό θα βγει στην πορεία. Με πολεμικό τρόπο, να το πούμε τροποντινά, οι Αμερικάνοι δεν πρόκειται. Είναι πλέον ξεκάθαρο να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Ο οικονομικός πόλεμος είναι πιο αποτελεσματικός και βεβαίως δεν θα φέρει αποτελέσματα από τη μία στιγμή στην άλλη. Όποτε με το καλό και μακάρι αύριο, τώρα, να τελειώσει ο πόλεμος, τα δύσκολα είναι μπροστά για το Ιράν, όπου οι υποδομές είναι κατεστραμμένες και θα πρέπει να ζήσει. Τώρα ο κόσμος είναι εκεί συσπηρωμένος, γιατί έχουν πόλεμο με την ηγεσία τους. Όταν όμως αρχίσουν πραγματικά τα δύσκολα, τότε θα έχουν ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Και τώρα θα πείτε το γνωστό, γιατί πολλές φορές το ακούω από τηλεφωνήματα που δέχομαι, και μας τι μας νοιάζει. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε τα δικά μας. Να μάθουμε τα δικά μας. Η απάντηση είναι ότι μας νοιάζει και μας κόφτει. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή πωλείται στη διεθνή αγορά περί τα 100 ευρώ. Γι' αυτό. Και τώρα βρείτε εσείς κάπου στην Καβάλα, εδώ, στην περιοχή μας, βενζινάδικο πρατήριο υγρών καυσίμων που να πουλάει βενζίνη, αμόλυβδη, πετρέλαιο, οτιδήποτε, που να μην έχει το 2 μπροστά στο λίτρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είμαστε σε ένα παγκόσμιο χωριό που ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ενεργειακά, κάτι να αλλάξει σε μια μακρινή χώρα που έχει πετρέλαιο της Ιφιλίου, οι συνέπειες έρχονται και στην πόρτα μας. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στην Αίγυπτο, συνάντησε εκεί τον ηγέτη της Αιγύπτου, τον Αλ-Σίσι, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Χριστοδουλίδη, για την εμβάθυνση φυσικά αυτής της συμμαχίας, αυτής της συνεργασίας και για το πόσο θετικά είναι αυτά τα βήματα και προς τη σωστή κατεύθυνση για τις χώρες μας, Ελλάδα και Κύπρο, είναι... αυτός που βγαίνει έξω από αυτή τη συμμαχία, από αυτή την φιλία, από αυτή τη συνεργασία. Ο λόγος για την Τουρκία. Που ήδη υπάρχουν αντιδράσεις και συνεχόμενες μάλιστα και με δημοσιεύματα να λένε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θέλουν να διώξουν, λέει, την Αίγυπτο μακριά από την Τουρκία. Λες και η Αίγυπτος είναι άβουλο πλασματάκι. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Και το είπαμε βέβαια στην κουβέντα, αλλά το είπαμε στην υπερβολή της. Αλλά να το έχουμε υπόψη, είναι, αν το θέλετε, το βασικότερο. Δεν υπάρχουν φιλίες μεταξύ κρατών. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Αν τα συμφέροντά σου συμπίπτουν με το άλλο κράτος, είσαι φίλος. Αν όχι, δεν θα πω είσαι εχθρός, τουλάχιστον είσαι αντίπαλος. Απλά πράγματα για να μην ξεχνιόμαστε. Ο φίλος λαός της Αιγύπτου, ο φίλος λαός, για παράδειγμα, της Σερβίας κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνουμε, έτσι? Τα συμφέροντα είναι αυτά που είναι μπροστά, προτάσσονται. Μιας και είμαστε στην περιοχή και για την Ελλάδα, αρχίζει το παζάρι. Δεν ξέρω αν θα βγάλουμε κάτι καλό. Το παζάρι Ελλάδος, μεταξύ Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας. Αντικείμενο. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, που είναι εκεί σε ένα λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, της Σαουδικής Αραβίας. Και έχει προστατεύσει ικανοποιητικά εκείνη την υποδομή

κυρίως από τις επιθέσεις των Χούθη, της Ιεμένης. Ξέρετε, αυτή η συμφωνία είναι για ένα χρόνο και μετά ανανεώνεται για ένα χρόνο κτλ. Κτλ. Τώρα έφτασε να είναι αναεξάμηνο και πλέον η ελληνική πλευρά θέλει αυτή η συμφωνία να ανανεώνεται ένα μήνα. Και αυτό είναι ένα διαδικαστικό. Το πιο ουσιαστικό είναι ότι η Ελλάδα θέλει από τη Σαουδική Αραβία τα ανταλλάγματα, την πληρωμή. Και ποια είναι η πληρωμή? Η υπόσχεση για αναβάθμιση του συστήματος Patriot από την αγορά, δηλαδή από την πλευρά των Σαουδαράβων, και κάποια άλλα αντισταθμιστικά, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης πραγματικά. Η χώρα μας έχει 6 τέτοιες πυροβολαρχίες, μία εκ των οποίων είναι στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, πριν πάμε στα δικά μας, αυτή πραγματικά την άκουσα την είδηση στο δελτίο ειδήσεων του Sky πριν από λίγο. Και έριξα λίγο μια ματιά όσο πρόλαβα. Θα πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, γιατί ναι, έχει αξία. Είναι η έρευνα PISA. PISA, τέλος πάντων, 2025 του ΟΟΣΑ. Που λέει, με τίτλους θα το πούμε και επαναλαμβάνω, θα τα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην πορεία, πως ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Σχεδόν το 50% δηλαδή. Όπως σχεδόν το 50%, το 40% για να είμαστε πιο ακριβείς, 4 στους 10 δηλαδή, δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν. Αυτά τα πράγματα είναι άκρος επικίνδυνα για την κοινωνία μας, έτσι, για το που βαδίζουμε. Υπάρχει μια δικαιολογία που μέχρι σε ένα σημείο μπορεί να σταθεί. Είναι η πανδημία, είναι το κλείσιμο στα σπίτια μας, είναι όλη αυτή η κατάσταση και φυσικά τα μαθήματα που γινόντουσαν διαδικτυακά στις τάξεις, που στην ουσία δεν γινόντουσαν. Ξέρουμε, έτσι, τι συνέβαινε. Όλα αυτά έφεραν πίσω τους μαθητές, ναι, όχι μόνο της χώρας μας, διεθνώς. Αλλά μην κοιτάμε τα δικά μας. Και αυτά, επαναλαμβάνω, είναι άκρος επικίνδυνα, όχι μόνο απογοητευτικά.

Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε ότι Καβάλα και Θάσος και σήμερα είναι στο κίτρινο. Είναι στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτό το χάρτη που εκδίδει κάθε μέρα η πολιτική προστασία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου. Παραμένουμε δηλαδή στο κίτρινο, όπως είναι στο κίτρινο όλη η Θράκη, αλλά και η Σαμοθράκη. Δεν εφησυχάζουμε, έτσι. Και δεν εφησυχάζουμε και δεν κάνουμε ανοησίες. Το τονίζω και πάλι, γιατί να το δέσω με το επόμενο σχόλιο. Είναι αυτή τη στιγμή, χθες ήταν κρατούμενος και σήμερα θα πάει στο αυτόφορο. Ένας 70χρονος από το Ελαιοχώρι, ο οποίος κατηγορείται, το τονίζω, ότι ήταν αυτός ο υπαίτιος για τη φωτιά που είχαμε προχθές, αν θυμάμαι καλά, το πρωί, στο Ελαιοχώρι, δίπλα ακριβώς από το χωριό. Για να έχουν οι διοικητικές αρχές, αστυνομία και πυροσβεστική, να πάνε έναν άνθρωπο στο αυτόφορο, σημαίνει ότι έχουν κάποιες αποδείξεις. Αυτές θα εκτιμηθούν από το δικαστήριο. Κάποιες αποδείξεις και κάποιες μαρτυρίες πιθανόν. Δεν νομίζω ότι

χωρίς να γνωρίζω περισσότερα, ότι μπορεί να υπήρχε κάτι εσκεμμένο. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που γίνεται είναι να κάνω κάποια γεωργική εργασία, να κάψω κάτι. Εκεί πάει το μυαλό μου. Είναι το πιο αθώο, δεν πάω στο πιο πονηρό. Αλλά ακόμα και έτσι αυτό το πιο αθώο είναι και εδώ επικίνδυνο. Και έφερε αυτό το αποτέλεσμα, που θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο αν δεν υπήρχε αυτή η άμεση επέμβαση. Επαναλαμβάνω, πρώτα των κατοίκων της περιοχής, με τα γεωργικά μηχανήματα έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου έτσι να στρώσουν και το έδαφος για την πυροσβεστική, τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και αργότερα οι εναέριες. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Θα το παρακολουθούμε το θέμα με αυτόν τον 70χρονο. Και τα πρόστιμα εννοείται σε άλλους που κάνουν πάλι γεωργικές εργασίες και εν καλαμιές ή χόρτα, τα πρόστιμα είναι τσουχτερότατα, 2 και 3 χιλιάδες. Και έτσι πρέπει να είναι, να το καταλάβεις δηλαδή. Αν δεν το καταλαβαίνεις με τα λόγια, να το καταλάβεις με το λογαριασμό ή με το πορτοφόλι σου που θα ανοίξει για να πληρώσει. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί χθες είχαμε μια ανακοίνωση από το λιμενικό. Και ξέρετε πάλι ό,τι συμβαίνει στα λιμάνια το καταγράφουν οι κατατόπους υπηρεσίες, εδώ Καβάλα, ξέρω εγώ, Θάσος. Το στέλνουν στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο αρχηγείο δηλαδή του λιμενικού, και από εκεί έρχεται το δελτίο τύπου. Έτσι έχουμε την πληροφόρηση, την επίσημη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την επίσημη πληροφόρηση, συνελήφθη ένας από τους δύο δράστες της διάρρηξης, ήταν 17 Αυγούστου, το σημείωσα εδώ, και θυμάστε που κάναμε το σχόλιο που διέριξαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων εκεί στο λιμάνι του Λιμένα. Και λέγαμε, τι μπορεί να έχει αυτό το εκδοτήριο ή αυτά τα εκδοτήρια, 3 στον αριθμό. Εκεί αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάναμε λάθος στο τι μπορεί να έχει. 2 από αυτά τα εκδοτήρια είχε και παραείχε χρήματα, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ήτανε εκδοτήρια εταιριών που δεν έχουν γραφεία στο λιμάνι, στη Θάσο, και το μόνο τους γραφείο, να το πούμε έτσι, ήταν τα εκδοτήρια. Αυτό προφανώς το γνώριζαν οι δράστες και έκαναν την επίθεση. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε ότι ένας από τους δύο συνελήφθη. Στη Θάσο ήταν. Ήταν ένας 40χρονος Βούλγαρος. Σύμφωνα με αυτό το δελτίο τύπου, την ανακοίνωση του λιμενικού, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες και αξιοποιήθηκε οπτικό υλικό. Σίγουρα υπήρχε οπτικό υλικό και στο λιμάνι. Όλα παρακολουθούνται, παιδιά. Να το ξέρετε. Και αυτές οι κάμερες ασφαλείας κάνουν δουλειά. Όχι μόνο του λιμενικού, έτσι των εγκαταστάσεων, αλλά και οι ιδιωτικές. Για να βάλω κάμερα για το κατάστημά μου, για παράδειγμα, ή για το σπίτι μου, οτιδήποτε. Τα ξέρουν όλα αυτά οι ιδιωτικές αρχές και τα αξιοποιούν. Ταυτοποιήθηκε λοιπόν ο ένας και συνελήφθη στο αυτοκίνητό του. Του πήραν τα πάντα, τηλέφωνα κτλ. Είχε ούτε λιγότερο από 500 ευρώ επάνω του και είχε και ασύρματο. Για τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ που είναι, δεν ξέρουμε ακόμα. Και αμφιβάλλουμε αν αυτά κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στον κάτοχό τους. Όπως και να έχει όμως, γνωρίζουν οι αρχές και την ταυτότητα του άλλου, και κάποια στιγμή θα μάθουμε ότι συνελήφθη με διεθνές ένταλμα στη Βουλγαρία και θα έρθει στην Ελλάδα, θα εκδοθεί στην Ελλάδα, Βούλγαρος υπήκος που κατηγορείται γι' αυτό και γι' αυτό. Αυτή είναι η σειρά. Αλλά τώρα να έχεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ, επαναλαμβάνω,
σε ένα λιώμενο σπιτάκι εκεί στο λιμάνι.

το λες και αφέλεια. Και αφού είμαστε στα λιμάνια, για να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, αρχές δηλαδή, μπαίνουμε στη χειμερινή περίοδο των δρομολογίων των πλοίων για τα νησιά, των δρομολογίων δηλαδή για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Όπου, από ό,τι φαίνεται, έχουμε την ίδια κατάσταση που είχαμε και πέρσι. Στην ουσία δηλαδή 4 δρομολόγια εβδομαδιαία. 3 με το Aqua Blue, Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή, αν θυμάμαι καλά έτσι είναι, ναι. Και 1 με το Μύκονος, τον ίσως Μύκονος, κάθε Τετάρτη. Το Aqua Blue πηγαίνει Λίμνο, Αϊστράτη, κάτω στο Λαύριο, έτσι. Το Μύκονος είναι αυτός που, είναι αυτό μάλλον που κάνει το δρομολόγιο και παίρνει όλα τα νησιά. Πάει από την άλλη πλευρά. Λίμνος, Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Φούρνη, Ικαρία. Τι άλλο έχει εκεί? Μύκονος, Σύρος και Πειραιά. Εκεί καταλήγει, στον Πειραιά. Αλλάζουμε θέμα και να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επισκέψεις στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας λόγω και της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε επισκέψεις, όχι τόσο πολλές σε αριθμό, αλλά θα έχουμε των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Εν ώψη της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη, πάλι στη ΔΕΘ. Αύριο λοιπόν θα είναι στην Καβάλα ο βουλευτής από την Κρήτη, ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης. Εδώ θα πούμε, πρέπει, θέλω έτσι να πω, ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, επιστήμονας, επιτυχημένος και στον ιδιωτικό τομέα, επειδή παρακολουθούμε έτσι λίγο πολύ τα στελέχη άλλων κομμάτων, όλων των κομμάτων μάλλον, και ειδικά τα νέα πρόσωπα, γιατί κάπου από αυτούς θα ξεπηδήσουν οι νέοι ηγέτες. Και αυτός είναι μια πραγματικά καλή περίπτωση να το πω, αλλά έχει και αυτός τα σκοτεινά σημεία. Το πιο σκοτεινό είναι αυτό στην περίοδο που ασχολούμασταν σχεδόν αποκλειστικά με το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Και καλά κάναμε, δεν το συζητάω, αλλά σε εκείνη την περίοδο ακούστηκαν πάρα πολλά τερατώδη. Και ένα από αυτά, το οποίο εξτόμησε ο ίδιος, είναι ότι σε αυτή τη σύγκρουση χάθηκαν 2 βαγόνια. Δεν τα βρίσκουμε, λέει, χάθηκαν, πού είναι? Και βεβαίως θεωρίες συνωμοσίας. Και όλα αυτά από βήματος της Βουλής, παρακαλώ. Και μετά άρχισε να το μαζεύει, αλλά στην ουσία δεν μπόρεσε να το μαζέψει. Έκανα μια τεράστια πατάτα, κατά το κοινό λεγόμενο. Και τώρα, και μιας και είμαστε και μιλάμε για τα Τέμπη, η δίκη συνεχίζεται. Το σημείο εκεί, δηλαδή, που είναι το δικαστήριο, είναι επαρκέστατο σε ό,τι αφορά τον κόσμο που παρακολουθεί τη συνεδριάση του δικαστηρίου. Όλα αυτά γιατί λέγανε, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε μια μεγάλη αίθουσα για να πάρουμε τον κόσμο στην πρώτη μέρα του δικαστηρίου, όπου πραγματικά έγινε το αδιαχώρητο. Τώρα είναι όλα καλά και όλα ωραία. Και αυτό είναι το λιγότερο. Να πούμε, γιατί υπάρχουν σε εξέλιξη κι άλλες παράπλευρες υποθέσεις με την υπόθεση των Ντεμπών, ότι πόσο πολύ ασχοληθήκαμε με αυτό το περίφημο ξυλόλιο που υποτίθεται ότι μετέφερε το τρένο και ο μηχανοδηγός του τρένου, το λαθρεμπόριο ξυλολίου, με πλέον ξεκάθαρο τρόπο και δικαστική απόφαση δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν έγινε λαθρεμπόριο ξυλολίου και άρα βγαίνει από το κάδρο, δεν υπάρχει. Και εγώ επαναλαμβάνω, έρχομαι πίσω και θυμάμαι πόσα λέγαμε, πόσους ειδικούς, αυτό το περίφημο λακαφόσι, το θυμόμαστε? Τι έλεγε τα τέρατα κι αυτός? Δεν βρίσκεται πουθενά στο κάδρο, έχει εξαφανιστεί.

ο ειδικός. Και πάμε σιγά σιγά, μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης για τα Τέμπη, όπως πρέπει να μπούμε. Και ο κάθε κατεργάρης, πραγματικός όμως κατεργάρης, να μπει στον μπάγκο του. Μα ναι, να μπει στον μπάγκο του. Έτσι, έτσι δεν λέει η παροιμία. Έχουμε και αρκετά να πούμε για τα αθλητικά. Έχουμε και άλλα βεβαίως, κάποια άλλα σχόλια που δεν προλαβαίνουμε, γιατί η ώρα πέρασε. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.

0: χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και πάμε τώρα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Για αυτά που ακούστηκαν, να συνεχίσουμε το σχολιασμό για αυτά που ακούστηκαν από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε τα κόμματα, εκπροσώπους κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε εκπροσώπους των επιχειρηματιών της αγοράς. Στο τηλέφωνο έχουμε το μέλος της Ομοσπονδίας εδώ, της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, αλλά και της ΓΕΣΕΒΕ. Τον κύριο Παναγιώτη Αρσονιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρσονιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννη. Καλημέρα και εσείς μας ακούνε.
0: Λοιπόν, ναι, η ερώτηση είναι σταθερή. Είναι η ίδια, την κάνουμε σε όλους. Πώς ακούστηκαν σε εσάς όλα αυτά που υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο?
1: Πώς ακούστηκαν? Ακούστηκαν όπως ακούστηκαν και σε όλο τον κόσμο, κύριε Ιωάννη. Απογοητευτικά όλα αυτά που ακούστηκαν για τις τάξεις των επαγγελματιών, των εμπόρων και των βιοτεχνών. Ξέρετε, πριν να ανέβει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, υπήρχε μια έντεχνη διασπορά ειδήσεων από τους κυβερνητικούς βουλευτές, όπου έλεγαν ότι αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που θα πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ. Και ανταυτού τι είδαμε? Είδαμε υποσχέσεις οι οποίες μεταφέρονται 2, 3 και 4 χρόνια μετά για αυτούς τους μικρομεσαίους, και μάλιστα με ένα πολύ καλό έτσι περιτύλιγμα, το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να γλυκάνει επικοινωνιακά όλη αυτή την αστοχία των μέτρων που ανακοίνωσε για την τάξη μας ο Πρωθυπουργός. Και κύριε Ιωάννου, δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και 2 μέρες βγαίνουν επώνυμοι που στηρίζουν την κυβέρνηση, που ήταν και δίπλα στον Πρωθυπουργό, και ο ένας μετά τον άλλον παραδέχεται δημόσια ότι αυτά τα μέτρα τελικά δεν είναι όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί θετικά για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και εν πάση περιπτώσει δεν αποδίδουν σε καμία των περιπτώσεων σήμερα ή ακόμη και του χρόνου για λογαριασμό μας.
0: Εσείς, οπότε, στην ουσία, η αγορά θέλει μέτρα τώρα και μέτρα σημαντικά αυτή την περίοδο και όχι στο μέλλον, στην ουσία, έτσι?
1: Προφανώς. Ξέρετε, το κόστος της ακρίβειας, της ενέργειας, δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται με μέτρα τα οποία ανακοινώνονται ότι θα παρθούν τα επόμενα χρόνια. Σε καμία των περιπτώσεων. Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να αντέξει ο επαγγελματίας αυτή τη συνεχόμενη κρίση ενέργειας και ακρίβειας?
0: Μέσα σε 3 χρόνια θα το μειώσει 30%, είπε.
1: Ναι, σε 3 χρόνια, γιατί όχι τώρα?
0: Γιατί δεν μπορεί, προφανώς.
1: Και γιατί θα μπορεί σε 3 χρόνια?
0: Θα δρομολογήσει εξελίξεις ανάμεσα σε αυτά, και το ξέχασα να το πω. Εμείς, η χώρα μας από τις ΑΠΕ παράγουμε ρεύμα, και επειδή δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, το διώχνουμε στη Βουλγαρία που υπάρχουν μπαταρίες εκεί και το αποθηκεύουν. Το πρωί το κάνουμε αυτό, και το απόγευμα, επειδή δεν έχουμε αρκετή ενέργεια, εισάγουμε από τη Βουλγαρία και πληρώνουμε το ρεύμα που πήραμε το πρωί, το αγοράζουμε. Συνεχίστε.
1: Κύριε Ιωάννα, ήμασταν στη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλλας μαζί με τον Υφυπουργό Οικονομικών. Το συνεννόμο του Αντιπεριφερειάρχη.
0: Μαρκόπουλο, ναι, το ναι, ναι.
1: Αυτό έγινε πρόσφατα.
0: Στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Ακριβώς. Το έθεσα λοιπόν την εξής ερώτηση. Και φυσικά απάντηση δεν πήρα. Κανένας δεν ήξερε ούτε η κυβέρνηση, ότι

0: εκτιναχθεί τόσο πολύ το κόστος της ενέργειας. Σωστά. Το ήξερε κάποιος. Όλοι επικαλούνται την κρίση. Κανείς δεν το ήξερε. Οπότε κανείς δεν προϋπολόγισε τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ από αυτήν την αυξηνόμενη...
1: Βεβαίως, 24% και...
0: Ναι,
1: καταλαβαίνω που
0: το
1: είπατε.
0: Κανείς δεν το προϋπολόγισε. Αφού λοιπόν κανείς δεν το προϋπολόγισε και αυτό εισπράχθηκε, δεν το προϋπολόγισε για να το τοποθετήσει κάπου. Γιατί δεν το γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Και γιατί δεν σταματάει σήμερα. Προσέξτε, υπήρχε ένας συγκεκριμένος προγραμματισμός για τα έσοδα, μεταξύ των οποίων και από την ενέργεια. Ωραία. Το ΦΠΑ από την αύξηση της ενέργειας δεν το προϋπολόγισε. Σήμερα βλέπουμε ότι συνεχίζει και το εισπράττει. Γιατί δεν το μειώνει το ΦΠΑ στην ενέργεια. Γιατί δεν το μειώνει, αφού δεν χρειάζεται να το δώσει κάπου. Μπορείτε να μου πείτε. Και φυσικά η απάντηση δεν δόθηκε ποτέ. Έτσι, η απάντηση ήταν: πετάω την μπάλα στην εξέδρα όπως συνήθως γίνεται.
1: Και διαφημίζουν ότι η ΔΕΗ έχει υπερκέρδη, έχει πάρα πολλά κέρδη. Ένας από τους τρόπους είναι και αυτός που πήρε τα κέρδη.
0: Ακριβώς, προφανώς. Και εδώ καταρρύπτεται αυτή η πιπίλα ότι δεν μας επιτρέπεται, να διοχετεύσουμε σε άλλες παροχές. Δεν το προϋπολόγισε. Αφού λοιπόν κανείς δεν το προϋπολόγισε και αυτό εισπράχθηκε. Δεν το προϋπολόγισε για να το τοποθετήσει κάπου. Γιατί δεν το γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Και γιατί δεν σταματάει σήμερα. Προσέξτε, υπήρχε ένας συγκεκριμένος προγραμματισμός για τα έσοδα, μεταξύ των οποίων και από την ενέργεια. Ωραία. Το ΦΠΑ από την αύξηση της ενέργειας δεν το προϋπολόγισε. Σήμερα βλέπουμε ότι συνεχίζει και το εισπράττει. Γιατί δεν το μειώνει το ΦΠΑ στην ενέργεια. Γιατί δεν το μειώνει, αφού δεν χρειάζεται να το δώσει κάπου. Μπορείτε να μου πείτε. Και φυσικά η απάντηση δεν δόθηκε ποτέ. Έτσι, η απάντηση ήταν: πετάω την μπάλα στην εξέδρα όπως συνήθως γίνεται.
1: Και διαφημίζουν ότι η ΔΕΗ έχει υπερκέρδη, έχει πάρα πολλά κέρδη. Ένας από τους τρόπους είναι και αυτός που πήρε τα κέρδη.
0: Ακριβώς, προφανώς. Και εδώ καταρρύπτεται αυτή η.

0: σε άλλες παροχές ή εν πάση περιπτώσει σε επιδοματικές πολιτικές τρίτων. Τα υπερκέρδη.
1: Είναι ο περίφημος κόφτης που λένε ο Ευρωπαϊκός, αλλά μέχρι ένα σημείο ισχύει αυτό, όχι σε όλα.
0: Ακριβώς, εδώ υπάρχει ένα υπερκέρδος που δεν το προϋπολόγισες, οπότε δεν χρειάζεται να κόψεις από κάπου. Και εγώ θα καταλήξω με το εξής, κύριε Ιωάννη. Από ό,τι φαίνεται συνεχίζει αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της δεύτερης τετραετίας του Μητσοτάκη, γιατί ομολογουμένως στην πρώτη τετραετία ήταν εντελώς διαφορετική κυβέρνηση απέναντι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η κυβέρνηση της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να είναι απέναντι στις τάξεις των επαγγελματιών, των εμπόρων και των βιοτεχνών, ιδιαίτερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Συνεχίζει το δόγμα του να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις και από ό,τι φαίνεται, το είπα και χθες σε μια δημόσια τοποθέτησή μου, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει μετρήσει τα κουκιά της. Και από ό,τι φαίνεται, το 35% των ψηφοφόρων που την εξέλεξε και έλαβε το 41%, αυτό το 35% κύριε Ιωάννου είναι η τάξη των μικρομεσαίων επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών. Αυτό τελικά δεν το υπολογίζει τις επόμενες εκλογές. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση από το να βγαίνει στη ΔΕΘ προεκλογικά και να μην λέει τίποτα ουσιαστικό για την ελάφρυνση των επαγγελματιών, των εμπόρων και των βιοτεχνών. Δεν υπάρχει άλλη λογική από το ότι δεν μας υπολογίζει. Και δεν μας υπολογίζει ούτε και προεκλογικά.
1: Εντάξει, κάτι, οπότε, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, υπάρχουν κάποια που βεβαίως θα ασχίσουν στο μέλλον για τις προκαταβολές, για το τέλος επιτιδεύματος, για τη μείωση κάποιων. Όλα αυτά, έτσι. Ναι.
0: Προκαταβολές οι οποίες θα αρχίζουν και θα πέφτουν 5% το χρόνο στα επόμενα χρόνια. Μιλάμε σοβαρά. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι θα ενεργοποιήσει, λέει, την Αναπτυξιακή Τράπεζα για να μοχλεύσει δάνεια δισεκατομμυρίων στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μέχρι τώρα γιατί δεν το έκανε. Και μέχρι τώρα γιατί δεν το έκανε. Μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν το έκανε μέχρι τώρα και θα το κάνει από εδώ και πέρα? Δηλαδή, ξέρετε, εν ώψη των εκλογών, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, ισχύει για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν και εκείνα βαριά ευθύνη για την παρούσα κατάσταση. Η ευθύνη τους είναι να μην τάζουν προεκλογικά ή να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ή να σταματήσουν να κάνουν τον κόσμο να αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουν. Γιατί βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και να τάζει ό,τι θέλει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ναι. Πρέπει να σταματήσει, γιατί δεν αντέχουμε άλλο.
1: Είναι μια αρρώστια αυτή του πολιτικού συστήματος. Αλλά...
0: Έτσι ακριβώς. Και δεν σημαίνει τίποτα το να βγαίνω μετά και να λέω αναλαμβάνω το πολιτικό κόστος, έτσι, το οποίο έγινε και το viral ανέκδοτο, να πούμε, των τελευταίων ετών.
1: Ναι, ναι. Τώρα, με βάση όλα αυτά και με βάση τις αυξημένες προσδοκίες που δεν ικανοποιήθηκαν από το κυβερνητικό επιτελείο και από τον Πρωθυπουργό, με τις παροχές, πώς κινείται η αγορά, πώς είναι η αγορά, πώς κινήθηκαν τα πράγματα που τα είδατε και εσείς το καλοκαίρι και πώς θα είναι η πρόβλεψή σας μέσα στο χειμώνα τα πράγματα αυτά?
0: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Και είναι πολύ πιεσμένα ως προς τη διαθεσιμότητα του εισοδήματος. Αυτό καταδεικνύει και η πρόσφατη μελέτη του ΔΙΕΣΕΒΕ, όπου βγαίνει κάθε 6 μήνες, όπου το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων και των Ελληνίδων επαρκεί για τις πρώτες 18 ημέρες του μήνα.
1: 18 ημέρες.
0: Άλλο ένα χαρακτηριστικό που η κυβέρνηση δεν αποδέχεται. Προχθές, σε μία συνέντευξη, ο κύριος Κυρανάκης ερωτήθηκε για αυτό το πράγμα από την κυρία Τζίμα και του λέει, βγάλατε ένα μέτρο για τον επενδυτικό κουπαρά για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Πώς θα το δώσει όταν η μελέτη, η αποτύπωση των στοιχείων από την Ελστάτ, δείχνει ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις από τη διαθεσιμότητα του εισοδήματος και ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι στα όρια της φτώχειας. Πώς είναι δυνατόν να βγάζετε ένα τέτοιο μέτρο το οποίο κάποιος δεν έχει να φάει, θα πάει να επενδύσει? Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Γενικού Γραμματέα της Δημοκρατίας? Αυτή είναι παραπληροφόρηση δημοσιογραφική. Δεν ισχύει και υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα και εμείς το βλέπουμε από την κατανάλωση των πολιτών στις κάρτες στα σούπερ μάρκετ. Όταν μιλάμε με τέτοια λογική, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως να είναι και εκτός πραγματικότητας.
1: Ακούστε εδώ λοιπόν. Ακούστε, κύριε Παγιωτάκη, και εγώ το σκέφτηκα αυτό, ότι εγώ άκουσα αυτή την κουβέντα και απλά τώρα πλέον απλά να το θυμόμαστε. Όταν θα ξεκινήσει αυτός ο κουμπαράς,

0: Θα δούμε ακριβώς πόσοι και με πόσα ποσά θα συμμετέχουν. Τότε θα έχουμε ένα δείγμα. Τώρα μιλάμε ως εκτίμηση. Ξεκινάει από την επόμενη χρονιά. Να δούμε λοιπόν πόσοι γονείς, νέοι γονείς θα το κάνουν αυτό και τότε θα μιλάμε με πραγματικά στοιχεία. Να δούμε αν όντως περισσεύουν ή όχι από το ελληνικό οικοκυριό 50 ή 100 ευρώ ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μέχρι 100 ευρώ. Νομίζω και ότι να δούμε, λίγο να το, θα είναι ένας δείχτης αυτός.
1: Και να δούμε, κύριε Ιωάννου, πόσοι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι από αυτόν τον επενδυτικό κουμπαρά που έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν.
0: Τώρα οι πλούσιοι για να πάρουν 30.000 μέσα σε 18 χρόνια.
1: Σοβαρά μιλάτε. 30.000. Ένα ευρώ, κύριε Ιωάννη.
0: Για τους πλούσιους μιλάμε. Όχι για εμάς, για τους πλούσιους μιλάμε.
1: Ένα ευρώ, κύριε Ιωάννη. Το ένα ευρώ, αν κάποιος τους το δώσει επιπλέον, αυτοί πάντοτε θα το τοποθετούν. Πάντοτε θα τοποθετούν ένα ευρώ, αν κάποιος τους πει εγώ θα το
0: τοποθετούν. Όλα και αυτά θα μπουν μέσα. Να δούμε ακριβώς πόσοι θα συμμετέχουν. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω.
1: Θα το έκανε οποιοδήποτε πολίτης, για να μην περιορίζουμε στους πλούσιους. Αλλά οποιοδήποτε έχει τη δυνατότητα.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε τώρα ότι να κόψουμε βασικές. Τι μας είπε δηλαδή ο κ. Χειρανάκης. Μην πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις τα απαραίτητα για την καθημερινότητά σου για να επενδύσεις. Γιατί το κράτος θα σου διπλασιάσει αυτό που θα επενδύσεις. Τώρα.
0: Επαναλαμβάνω. Δεν θα υπερασπιστώ κανέναν, αλλά θέλω να δω τα νούμερα. Τότε θα είμαστε σίγουροι ακριβώς πόσοι και πόσα. Θα είναι δείκτης αυτός.
1: Εγώ γυρνάω για να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Το επόμενο διάστημα. Ήδη σήμερα έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας όλα αυτά τα θέματα να τα συζητήσουμε. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν αντιδράσεις από το συνδικαλιστικό κίνημα. Και μάλιστα και εν όψη και της έκθεσης της Καβάλα Expo διοργανώνονται, έχουμε σκοπό να διοργανώσουμε συγκεκριμένες ημερίδες με σκοπό την εκ νέου ενημέρωση των βουλευτών αλλά και των υποψήφιων των άλλων των κομμάτων εν όψη και της προεκλογικής στιγμής που ζούμε για τους άξονες πολιτικής που έχουμε επικαιροποιήσει πρόσφατα στη ΓΕΣΕΒΕ το τι θέλουμε εμείς, τι προτείνουμε για να βγούμε από το τέλμα και ως μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά και ως κοινωνία γενικότερα.
0: Θα οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς και
1: θα
0: αυτά.
1: Θα παρουσιαστούν όλα αυτά
0: στις
1: εκδηλώσεις σε επίπεδο της έκθεσης Καβάλα Expo. Και σε αυτό το πλαίσιο εμείς οργανωνόμαστε από σήμερα και όλα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Αρσονία. Δεν είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο Παναγιώτης Αρσονιάδης, μέλος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπορών, της διοίκησης και φυσικά μέλος της διοίκησης της του δευτεροβάθμιου, μάλλον τριτουροβάθμιου οργάνου. Η Ομοσπονδία εδώ στην Καβάλα είναι το δευτεροβάθμιο. Το τριτοβάθμιο είναι η ΓΕΣΕΒΕ, όπου και εκεί είναι μέλος της διοίκησης. Απογοήτευση για αυτά τα μέτρα που ακούστηκαν και το επαναλαμβάνω όσον αφορά αυτό το κουμπαρά, γιατί είναι τεράστια κουβέντα. Εγώ το θεωρώ θετικό. Όμως το δείγμα του αν αυτό το μέτρο πιάσει και το δείγμα του πόσο διαθέσιμο εισόδημα υπάρχει στην ελληνική οικογένεια για να δώσει έστω και 10, 20, 50 μέχρι 100 ευρώ τον μήνα για να έχει να κάνει μια επένδυση στο παιδί του μετά από 18 χρόνια για τις σπουδές του ή οτιδήποτε άλλο, θα φανεί. Θα φανεί στην πράξη πόσοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία και πόσα χρήματα θα βάζουν. Κοντός ψαλμός, σε λίγους μήνες θα τα δούμε και θα τα θυμηθούμε. Εμείς δεν θα τα ξεχάσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, στη σύνδεση με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό

0: Σμύρδα Λεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Αλφα Ράδιο 88,6.

100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνται στον άξονα Αθηνικής Αντίστασης Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γιο ταχύ αυτοκίνητο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην λεωφόρο Αθηνών, στη Συγκρού και στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει, δήλωσε στη συνέντευξή του πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας μας. Τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, ωστόσο η χώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε επίσης ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η χώρα μας σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, του συστήματος δηλαδή αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στην μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδος. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψή του στην γαλλική πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων.

0: Ένας στους δύο 15χρονους στην χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της έρευνας PISA 2025, το διεθνές δηλαδή πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των νέων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε σε 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Ολοσχερός καταστράφηκε τριόροφο κατάστημα στον Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στην χώρα και ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της εταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 την ΛΑΣΚ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Η δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργος Χαρασκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται

0: ευκαιρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

Αχ, και να σε είχα εδώ. Ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε στο δεύτερο μέρος το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και τώρα θα κλείσουμε λίγο αυτά που σας είχαμε προγραμματίσει να αναφέρουμε για εσάς στο πρώτο μέρος. Βεβαίως περιορισμένα, για να πάμε σε αυτό που σας λέγαμε για την μέτρηση της Πίζα, για την κατανόηση κειμένων αλλά και αριθμητικών πράξεων από τους Έλληνες μαθητές, που τα πράγματα είναι πραγματικά επικίνδυνα. Να πούμε κάποια πράγματα τώρα άλλα, ότι δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Είμαστε σε Σεπτέμβριο, αλλά η αντιπυρική περίοδος τελειώνει τέλος του μηνός. Δηλαδή με τις αρχές του Οκτωβρίου κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Σχετικά καλά τα πήγαμε. Περιστατικά είχαμε, όπως το τελευταίο στο Ελαιοχώρι, αλλά μεγάλο γεγονός, πυρκαγιά, δεν είχαμε. Κυρίως, όπως λέω συνέχεια, δεν είχαμε γιατί δεν το επιτρέψαμε να γίνει. Σε κάποιες άλλες περιοχές εκεί στη Δυτική Αττική είχαμε και μεγάλα γεγονότα και περιουσίες που χάθηκαν, ευτυχώς όχι ζωές. Όχι ζωές των κατοίκων. Είχαμε χαμένους αεροπόρους, το ελικόπτερο που χάθηκε, έτσι που έπεσε με τη σύγκρουση με το άλλο, ή κάποιους πυροσβέστες εκεί στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Εδώ στην περιοχή μας, επαναλαμβάνω, τα γεγονότα της πυρκαγιάς ήταν μικρά και αντιμετωπίστηκαν έγκυρα. Τώρα λοιπόν που κλείνει αυτή η περίοδος, σιγά σιγά, ανοίγει άλλη περίοδος. Η χειμερινή περίοδος, που έχει να κάνει κυρίως με τις πλημμύρες και έχει να κάνει και με τον παγετό. Και με τα χιόνια και τον παγετό. Η περιφέρειά μας ετοιμάζεται για τη νέα περίοδο. Είχαμε στην αρχή της εβδομάδας μια σύσκεψη, όπου όλοι οι αρμόδιοι φορείς όλων των δήμων της περιφέρειας συμμετείχαν, έτσι ώστε να κάνουν μια αποτίμηση το πού βρίσκονται, ποια είναι τα σχέδια, ποιες είναι οι ελλείψεις, και να ετοιμαστούμε και να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις εν όψη του χειμώνα. Η πρόβλεψη, αυτό το μοντέλο που βεβαίως έχει αρκετά περιθώρια, μάλλον δεν είναι και ακριβής αυτή η πρόβλεψη, καταλαβαίνουμε γιατί είναι αρκετές μέρες και εβδομάδες μπροστά, λέει ότι θα έχουμε βροχές. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έρθουν οι βροχούλες. Τις θέλουμε τις βροχές, δεν το συζητάμε. Δεν τις θέλουμε όμως έντονες, γιατί δεν το αντέχουμε. Το σύστημα δεν το αντέχει, οι υποδομές δεν το αντέχουν. Και άρα να ετοιμαστούμε για τις πλημμύρες, για τα πλημμυρικά φαινόμενα, εννοείται και για το χειμώνα. Δεν έχω δει ακόμα κάποια μοντέλα, γιατί αυτά κυρίως κυκλοφορούν τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο, άντε και Νοέμβριο, για το χειμώνα που έρχεται. Τι θα είναι αυτός ο χειμώνας, αν θα είναι ήπιος, αν θα είναι δρυμής, αν θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, πώς θα είναι τα πράγματα, ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει, επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους πληροφορίες. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Έχω όλα αυτά τα χρόνια, έχω δει μποτιλιάρισμα και μάλιστα μεγάλο, ειδικά όταν υπάρχει κάποιο γεγονός στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, κάποια δημοφιλή παράσταση, κάποια συναυλία, μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι και το τέλος της κατηφόρας από τον Άγιο Σύλλα προς τα φανάρια του Σταυρού. Και μάλιστα εκνευρισμός.

μεγάλος εκνευρισμός. Πριν φτάσει καν στα φανάρια, δημιουργείται ποτηλιάρισμα. Χθες, για πρώτη φορά, έτυχε να δω ποτηλιάρισμα και μάλιστα τεραστίων διαστάσεων για τα δεδομένα της Καβάλας, όχι στην κάθοδο, αλλά στην άνοδο, από τα φανάρια δηλαδή του Σταυρού του Αμυγδαλεώνα προς τον Άγιο Σύλλα. Εκεί, στην κυριολεξία, το είδα και δεν το πίστευα γιατί κατέβαινα και λέω πού θα σταματήσει αυτή η ουρά. Να σε εκείνη τη στροφή, να στην άλλη, τίποτα. Ουρά, από πίσω, αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά. Έφτανε αυτή η ουρά μέχρι την πρώτη στροφή. Δηλαδή, μετά τα φανάρια του Σταυρού, ανεβαίνοντας, υπάρχει μια δεξιά στροφή. Μέχρι εκεί έφτανε η ουρά, βεβαίως, αρχής γενομένης, από τα φανάρια πάνω στον Άγιο Σύλλα. Για να δείτε το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατούσε, τον εκνευρισμό, την καθυστέρηση, κοναρίσματα. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι μια ταλαιπωρία που πρέπει να την έχουμε, να γίνει, γιατί κατά τα άλλα παραπονιούμαστε για την κατάσταση του οδοστρώματος. Πριν από περίπου 2 μήνες είχαμε μια παρέμβαση ακριβώς στα φανάρια, τα πρώτα φανάρια που στρίβεις για να μπεις στην Εγνατία για να κατευθυνθείς προς Θεσσαλονίκη, ανεβαίνοντας, επαναλαμβάνω, από το Σταυρό του Αμυγδαλεώνα προς τον Άγιο Σύλλα. Είχαμε ένα σημείο που βελτιώθηκε, γιατί ναι, η κατάσταση ήταν άθλια. Τώρα φτάνουμε, ή τέλος πάντων μέχρι και αργά το βράδυ, κατά τις 10 η ώρα που επέστρεψα στην Καβάλα, γινόταν εργασίες, βραδινές εργασίες, με πολλά άτομα συνεργείο, μέχρι τα φανάρια για να στρίψεις το Άγιο Σύλλα, για να στρίψεις στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ερχόμενος από το Σταυρό του Αμυγδαλεώνα. Λόγω αυτών των εργασιών δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση, ένα ρεύμα κυκλοφορίας, ίσα-ίσα, που χωρούσε ένα αυτοκίνητο, φανάρια φανταστείτε, και μια κατάσταση που δεν θα ήθελα να τη ζήσω. Την έζησε όμως πάρα πολλοί κόσμος και έχουμε και οπτικό υλικό και ναι. Εδώ υπομονή να γίνουν, να τελειώσουν αυτές οι εργασίες και μην πάτε στο ίδιο. Τώρα βρήκανε, τώρα πρέπει. Τώρα πρέπει, γιατί μετά από λίγο καιρό δεν θα μπορεί να γίνεται αυτή η παρέμβαση ευρείας κλίμακας λόγω κλιματικών συνθηκών, λόγω θερμοκρασίας. Κυρίως η άσφαλτος μπαίνει, κυρίως, όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίως μπαίνει τους θερινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχει τίποτα για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, από ό,τι είδα στη σχετική λίστα. Είχαμε σήμερα το τέλος της ταλαιπωρίας εκεί στο Δάτο. Γιατί είχαμε, ειδικά χθες η μέρα ήταν δύσκολη. Μέχρι και στις 3.30-4 ώρα είχαν διακοπή ρεύματος από το πρωί, στο μικρό και στο μεγάλο Δάτο και στις περιοχές εκεί, βιοτεχνικές του σημείου. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο αυτά που σας λέγαμε. Για τους Έλληνες μαθητές. Ένας στους 2 λοιπόν Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Αντίστοιχα, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Η τραγική, πραγματικά τραγική αυτή η εικόνα, αποτυπώνεται στις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στην έρευνα PISA 2025 του ΟΟΣΑ. Πόσο ενθαρρυντικό είναι ότι οι ελληνικές επιδόσεις πέφτουν μεν, αλλά πιο αργά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, και μαζί με όλες τις άλλες χώρες πριν ελαχίσουν εξαιρήσεων, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, είναι ενθαρρυντικό. Για την άποψή μου, καθόλου. Μειώθηκε αυτός ο ρυθμός, τίποτα δεν σημαίνει. Η πτώση των επιδόσεων στην Ελλάδα και διεθνώς σε σχέση με τον διαγωνισμό του 2022 αποδίδεται σε πρώτο επίπεδο τουλάχιστον στην πανδημία. Οι σημερινοί 15χρονοι την περίοδο της πανδημίας ήταν μαθητές της 4ης και 5ης τάξης του Δημοτικού και όπως φαίνεται τους επηρέασε η αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας από τη σχολική αίθουσα στην τηλεεκπαίδευση και το συνεχές σκρολάρισμα, ενώ καταγράφηκε αύξηση των απουσιών. Οι μαθητές της έρευνας του 25 πλήρωσαν βαρύτερο γνωστικό τίμημα σε σχέση με τους μαθητές που η κρίση της πανδημίας τους βρήκε σε μεγαλύτερες τάξεις και άρα με πιο διαμορφωμένη γνωστική υποδομή, ανέφερε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών ο καθηγητής κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο Κώστας Δημόπουλος, ο οποίος είναι και συντονιστής του προγράμματος PISA στην Ελλάδα.
Ειδικότερα στην έρευνα αυτή, εκτός από τα βασικά αντικείμενα, τις φυσικές επιστήμες, ήταν το αντικείμενο στο οποίο εστίασε ο διαγωνισμός το

25. Την κατανόηση κειμένου και τα μαθηματικά, οι μαθητές αξιολογήθηκαν για πρώτη φορά και στην επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Συνολικά σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν 765.000 μαθητές, εκπροσωπώντας συνολικά 33 εκατομμύρια μαθητές από 91 χώρες. Δηλαδή επιπλέον 10 χώρες σε σχέση με την έρευνα του 2022. Στην Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Η επιδόση λοιπόν των Ελλήνων μαθητών είναι η εξής. Κρατηθείτε. Στις φυσικές επιστήμες συγκέντρωσαν 434 μονάδες, 7 λιγότερες σε σχέση με το 2022. Ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι 482. Εμείς είμαστε 434, ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι 482. Είναι μείον 3 σε σχέση με το 2022. Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 476. Είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο και του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις φυσικές επιστήμες. Στην κατανόηση κειμένου, οι Έλληνες μαθητές συγκέντρωσαν 423 μονάδες, 16 λιγότερες σε σχέση με το 2022. Ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι 461, πάλι κάτω από το μέσο όρο, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 451, επίσης πάλι κάτω. Στα μαθηματικά, οι Έλληνες μαθητές συγκέντρωσαν 424 μονάδες, 6 λιγότερες με το 2022. Ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι 463 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 460. Τώρα, αναφορικά με το αντικείμενο της επίλυσης προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα, το οποίο εξετάστηκε για πρώτη φορά το 25, οι μαθητές στην Ελλάδα είχαν μέση επίδοση 461 μονάδες έναντι 500 κατά μέσο όρο του ΟΣΑ, καταλαμβάνοντας την 47η θέση ανάμεσα σε 91 χώρες. Στη μέση. Ακριβώς στη μέση. Στις πρώτες θέσεις και στα τρία αυτά εξεταζόμενα γνωστικά επίπεδα εμφανίζονται περιοχές της Κίνας. Είναι το Πεκίνο, το Μακάο, η Ταϊπέη, που είναι Κινέζοι, αλλά είναι οι άλλοι, οι εθνικιστές, οι Κινέζοι, οι δεξιοί. Η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και η Κορέα. Εκεί είναι τα πιο έξυπνα παιδιά. Στην Ευρώπη προηγούνται η Εσθονία, η Βρετανία και η Φιλανδία, ενώ ξεχωρίζει και η Τουρκία, παρακαλώ, που είναι ψηλά στην κατάταξη, 19η μεταξύ 91 χωρών στις φυσικές επιστήμες και από τις ελάχιστες χώρες που είχαν άνοδο των επιδόσεών τους. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Όσον αφορά το Υπουργείο Παιδείας, βλέπει, λέει, το ποτήρι μισογεμάτο, καθώς περιγράφει τη συνολική εικόνα για τη χώρα μεικτή, αλλά με σαφείς ενδείξεις σταθεροποίησης. Τι λέτε, ναι. Για πρώτη φορά μετά από το 10 χρόνια, η χώρα ανακόπτει τη διαρκή πορεία απόκλησης από το μέσο όρο και του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Στα μαθηματικά, μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει σαφή στάση σύγκλησης. Πόσο μάλλον που διεθνώς η επιδόση των 15χρονων μαθητών στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και την κατανόηση κειμένου ήταν οι χαμηλότερες από την έναρξη αυτών των ερευνών της PISA. Η έναρξη αυτή ήταν ακριβώς το 2000. Με σημαντική πτώση, ιδιαίτερα στην κατανόηση κειμένου, ακόμα και σε παραδοσιακά ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα, όπως για παράδειγμα πάνω στη Φιλανδία, Εσθονία πιο κάτω, Ιρλανδία στην Ευρώπη, Κορέα, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ και Ασία. Μάλιστα, λέει κι άλλα η έρευνα αυτή, δεν έχουμε χρόνο να σας τα αναφέρουμε. Είμαστε 9:30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών

0: Φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις.
0: Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
6: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.

0: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε πως το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Προσθέσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που πορεί από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνω ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζω ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε στις 16 μονάδες αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και ένα 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά να οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, μέσα στο πρώτο οκτάμινο του 2026, βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις, ενώ προκλήθηκαν συνολικά 56 τροχέα ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός τριών ατόμων και ελαφρύς τραυματισμός 53. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 μεταναστών προχώρησε τις τελευταίες ώρες στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες, Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία το 27ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα, κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη

0: στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Γιάννη, έρχεται πόλεμος, το έχεις καταλάβει.
1: Με την Τουρκία.
0: Όχι, ρε, εσύ, μην πηγαίνεις κατευθείαν.
2: Α, με τρόμαξες, ρε.
0: Μην πηγαίνεις κατευθείαν στο κακό. Μην είναι λίγο στα εσωτερικά, πόλεμος.
2: Πόλεμος. Για να πετρέψει το πρωί, λέει, είμαστε έτοιμοι στο πεδίο, λέω και εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Πόλεμος, πόλεμος, τι πόλεμος δημοσκοπήσεων.
2: Α,
0: ηρέμησες τώρα.
2: Άσπερα, εντάξει.
0: Ηρέμησες τώρα.
2: Εντάξει, να σου πω ποιο. Ξέρεις τι, όποιον πάρουν τα σκάγια τώρα στις δημοσκοπήσεις όμως, θα είναι δύσκολα πράγματα, Αντώνη μου.
0: Άντε μετά να το σώσεις. Δηλαδή, αν παραμείνει αυτή η διαφορά Ελλάς Πασόκ, τι να πει μετά ο Ανδρουλάκης. Αν το μειώσει, τι να πει ο Τσίπρας.
2: Αν μείνει αυτή η διαφορά όμως Μητσοτάκη Τσίπρα, τι θα μας πει ο Τσίπρας μετά.
0: Ναι, καλά. Κατευθείαν, τα βάνιασες. Είσαι εκεί στο 16-17, δεν ξεκολλάς.
2: Άρε Κυριακό, δεν θα ξεκουραστείς ποτέ. Δεν θα σε αφήσουν.
0: Αυτό
2: δεν θα
0: είναι,
2: σε αφήσουν.
0: Αυτό
2: δεν είναι κατάσταση.
0: Κάτσε μετά τώρα, γιατί θα υπάρχει, ξέρεις, και θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα δημοσκόπηση της πάλι εδώ στο Sky. Θα υπάρχει όμως και το ερώτημα αν θα ψηφίζατε το κόμμα Σαμαρά. Άμα έχεις δει αυτό να τσιμπάει από το 5-6 στο 7-8, να σε δω τότε να λες άρε Μητσοτάκη.
2: Αν δεν.
0: Αν δεν. Μπράβο.
2: Επίσης μπορεί να τσιμπήσει και στο 7, στο 8 και στο 10. Και να μην χάσει ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει πολλούς πελάτες.
0: Να μην χάσει να πάρει ο Μητσοτάκης λίγο δύσκολο.
2: Έχει πολλούς πελάτες να πάρει ο Σαμαράς. Ναι. Έχει ναι. Το Βελόπουλο, έχει την φωνή λογικής, έχει την Καριστιανού που ναι. Πέφτει.
0: Ψιλικοκό. Ψιλικοκό είναι αυτά.
2: Ψέφτει με, κάτι, με πέφτει με φόρα.
0: Τι ψιλικοκό.
2: Ψιλικοκό. Από το 7 η Καριστιανού έχει πάει στο 3. Αν τα έχει πάρει ο Σαμαράς στα 4.
0: Αν, τώρα το μετρέεται στο 4-5. Αν πάρει από εκεί 2, από εκεί από το Βελόπουλο άλλα 2, να πάρει και ένα 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί να πάρει 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πάρει 2,5, να πάρει 2,8.
2: Όχι.
0: Γιατί.
2: Εγώ πιστεύω.
0: Το ξέρεις, το έχεις μετρήσει.
2: Θα σου πω τα εξής. Θεωρώ ότι. Αυτό θα. Τι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω θα φανεί στις εκλογές. Όχι πολύ νωρίτερα. Γιατί ο πυρήνας που απαντά στις δημοσκοπήσεις για το Μητσοτάκη είναι πυρήνας ο οποίος δύσκολα σπάει. Μπορεί να πάρει από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή μαζεύει πολλά στελέχη, αλήθεια είναι, δυσαρεστημένα στελέχη, και θα το δούμε, μην το δούμε ξαφνικά στην κάλπη.
0: Το πιο δύσκολο νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι άντε να τις πάρει λίγο, να τις πάρει δύο. Ότι θα πάρει κόσμο ο οποίος το σκεφτόταν να γυρίσει και τώρα μπορεί να πάει στον Σαμαρά.
2: Αυτό ναι, από τις αναποφάσεις τους άλλο πράγμα.

0: Εντάξει, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Την άλλη εβδομάδα, γιατί κανονικά έτσι πρέπει να περιμένουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το τίμιο. Γιατί θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του.
1: Και θα γίνει χαμός.
0: 13η σύνταξη παντού.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 στον Εξώστη, για να τα βλέπουμε όλα, να τα παρατηρούμε, να τα σχολιάζουμε και με εσάς μαζί. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
0: Και στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170 έως 174. Υπάρχουν και ένας καινούριος όμως τρόπος επικοινωνίας που έχει προσθεθεί από σήμερα εδώ με το ραδιόφωνο του Sky μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Η υπηρεσία θα τα λαμβάνει και θα τα αξιοποιεί, θα τα προβάλλουμε, θα τα συζητούμε.
0: Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης και η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170 έως 174.

0: Και να σου πω και κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα πάει στο Παρίσι.
1: Απογειωνόμαστε.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Πάει στη διάσκεψη του Μακρόν για το διάστημα.
1: Ναι, αυτός ο Μακρόν βρίσκει έτσι τρόπους να μαζεύει κόσμο. Έτσι.
0: Στο Παρίσι
1: κάνει διάφορα.
0: Θέλει να ανεβάσει την τουριστική κίνηση.
1: Σου λέει: έχω εκλογές σε μερικούς μήνες. Τελειώνει.
0: Λοιπόν, πάει εκεί για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης έρχεται και μιλάει συνέχεια για το AI. Και το βάζει στην ατζέντα. Πες μου άλλο ένα πολιτικό αρχηγό, ως τώρα,
1: ναι,
0: που έχει βάλει αυτά τα θέματα στη δημόσια ατζέντα.
1: Τι αποδεικνύει τώρα αυτό?
0: Ότι γιατί το πάει λίγο παρακάτω.
1: Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ κάνανε κάτι για το διάστημα, κοροϊδεύατε. Γιατί? Τώρα δεν
0: γιατί ήταν αστεία.
1: Γιατί τώρα δεν είναι αστεία.
0: Θα φτιάχναμε πύραυλο, θυμάσαι.
1: Ναι, τώρα δεν είναι αστεία.
0: Ναι, γιατί λέγανε, θυμάμαι να λένε, θα φτιάξουμε τον ελληνικό πύραυλο.
1: Ναι, εντάξει, και τώρα τα λένε αυτά, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Πύραυλο δεν έχουν πει θα φτιάξουμε. Ένας αστροναύτης, ο οποίος ανακοινώθηκε, ο κύριος Γολέμης, ο οποίος θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα μπει σε διαστημική πτήση και μαθαίνω ότι θα γίνει σε συνεργασία με τη Γαλλία και ίσως είναι στις σημερινές ανακοινώσεις αυτό, να ξέρεις, Αντώνη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, είναι με πραγματικότητα. Θέλουμε να φτιάξουμε πύραυλο δικό μας να πάει στο διάστημα.
1: Ναι. Εντάξει, να το δούμε λοιπόν. Να πάει στο διάστημα.
0: Θα βάλουμε λίγο και την ατζέντα της επόμενης μέρας.
1: Και
0: προγόμαστε μόνο με τα δικά μας.
1: Και πάει και στο Καστελόριζο.
0: Θα πάει στο Καστελόριζο μόλις επιστρέψει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι η επέτειος απελευθέρωσης του Καστελόριζου, αλλά κυρίως ένα πολύ χειρό μήνυμα προς την Τουρκία. Μετά τις αναφορές στο ΚΑΣ, όπως έλεγε ο Ερντογάν, ότι φωνάζουμε και μας ακούνε.
1: Αρχίζουν να πετάνε πάλι αεροπλάνα από πάνω, δεν γίνει χαμός,
0: Υπάρχει ελληνική πολεμική αεροπορία, πλήρως αναβαθμισμένη, να αντιμετωπίσει τα πάντα.
1: Πολύ, πολύ γαλάζιο σε βλέπω σήμερα.
0: Κάτι έχει, συμβεί,
1: κάτι έχει συμβεί.
0: Από το Αιγαίο.
1: Λοιπόν, πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, εμείς πάμε στον Εξώστη σιγά σιγά. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τίποτα άλλο. Νομίζω το θέμα το οποίο αναδείξαμε και εδώ στο Sky χτες ήταν αυτή η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη. Θυμίζουμε, ο Γιώργος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα πριν δημιουργηθεί το κόμμα και ουσιαστικά μας συστήθηκε, έγιναν οι πρώτες συστάσεις. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
0: Και ένας τέλεχος που είναι χρόνια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ήταν στο Πασόκ, είχε πει από τη Δημάρ, νομίζω, τώρα έχει φτιάξει αυτός ο κύριο Τσίπρα.
1: Έγραψε λοιπόν, είχε γράψει χτες. Φανταστείτε να έμπαινα στο δίλημα S5 και τη Λίνκε να συνεργαστούν. Και να λέγανε με το Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Το καρφάκι εδώ για το Πασόκ. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ.
0: Αναφέρεται στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που οδήγησε στην άνοδο του Χίτλερ.
1: Ναι, μέχρι ωραία. Το 1933.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε φασαρία για αυτή τη δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη. Πολύ ωραία τα λέει.
1: Πολύ ωραία τα λέει.
0: Πού έχει άδικο.
1: Δεν βλέπεις καμιά ανοίξη ότι ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με την Ελλάδα.
0: Αν χρειαστεί, που είναι το

0: πρόβλημα.
1: Αν χρειαστεί. Αν ανέβει και εδώ η ακροδεξιά πάρα πολύ.
0: Όταν δεν υπήρχε Ελλάς.
1: Πιστεύεις υπάρχει κίνδυνος εδώ πέρα να πάρουν ο Κασιδιάρης στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν είναι ατυχές το παράδειγμα.
0: Το παράδειγμα
1: κάνει πολλά βήματα πιο πέρα.
0: Κάνει πολλά βήματα πιο πέρα ως παράδειγμα, αλλά αυτό που λέω εγώ γιατί την πέφτουν στο χιακαντάρι είναι ότι μην τολμήσει κανένας να πει ότι θα πρέπει, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, μπορεί να είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Mm. Διότι, Αντώνη μου, το 2012 το απέτησε η χρεοκοπία της χώρας να συνεργαστούν το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εσύ το πας τώρα στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του.
0: Όχι, δεν πάω στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του. Ο κ. Τσίπρας θέλει να είναι ο δεύτερος πόλος. Το ΠΑΣΟΚ τότε αυτό ήταν.
1: Ναι, καλά,
0: ήταν ο μεγάλος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 2012 το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με την.
0: Ναι, δεν πρέπει να καταδικάζουμε εξ αρχής οποιαδήποτε κουλτούρα συνεργασίας. Σου είπε κανένας από
1: την Νέα Δημοκρατία. Δύο διαφορετικά εντελώς πράγματα.
0: Και το 12 δύο διαφορετικά ήταν.
1: Το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Το 12?
1: Όχι, δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Εντάξει τώρα. Τους χώριζε.
1: Καταρχάς τους ένωσε τα ποσοστά, ρε
0: Γιάννη. Ναι, εντάξει, αλλά ήταν. Τους χώριζε μια άβυσος ιδεολογικά και σε κυβέρνηση και σε όλα.
1: Άβυσος δεν τους χώριζε σε καμία περίπτωση, γιατί και οι δύο έκαναν ό,τι έκαναν και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια. Άρα λοιπόν είχαν κοινό.
0: Έτσι όπως το στρίβει και ο Τσίπρας όμως και θέλει να γίνει σοσιαλδημοκράτης και να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Που την είχε το 1990 και τις αρχές του 2000, μια χαρά είναι. Και αυτός τα ίδια, τι λέει το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, αυτό όλο που λες τώρα, το
0: δεν
1: αποδομεί.
0: Θέλω να καταδικάζουμε τις κουλτούρες.
1: Ποιες κουλτούρες, είναι διαφορετικές εντελώς οι κουλτούρες.
0: Ο Τσίπρας
1: υποτίθεται
0: ότι
1: είναι στα αριστερά, δεν είναι στο κέντρο όπως ήταν ο Βενιζέλος με το ΠΑΣΟΚ.
0: Σιγά.
1: Εντάξει,
0: σιγά το αριστερό.
1: Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Σιγά. Γιατί τα πανεπιστήμια δεν είπε μια χαρά. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ένα νόμο.
1: Είπε για τα μη κρατικά, ναι. Δεν είπε για το Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Για τα μη κρατικά είπε.
0: Λοιπόν.
1: Ότι δεν μπορούν να ρίξουν στον κουβάλα αυτά τα παιδιά.
0: Εντάξει, τι είναι, πολύ αριστερά.
1: Λοιπόν. Σου λέωσαν τα επιχειρήματα και λες ναι.
0: Και τι.
1: Μα δεν είπε αυτό που λες. Είπε ότι δεν συμφωνάμε με το άρθρο 16.
0: Ο Τσίπρας πάει προς το κέντρο ή δεν πάει. Για να μην τρελαθούμε, το rebranding γιατί έγινε. Για να πάει στο κέντρο έγινε. Δεν έγινε το rebranding για να βγαίνει στις πορείες και να κρατάει πανό και σήμερα που είναι και επέτειος από τη γέννηση του Μάουτσετούμ.
1: Έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λες με το να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Εγώ μίλησα για τις κουλτούρες συνεργασίας.
1: Και αναφέρεις ένα παράδειγμα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό
0: με το 2012. Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό το παράδειγμα που παίρνεις. Τι σχέση έχει το 12 με το τώρα? Και κάτσε να δεις τα ποσοστά, να δούμε και τι θα γίνει. Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση,
0: χωρίς
1: να υπάρχει απειλή του Κασιδιάρη, να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με την Ελλάδα?
0: Δεν είπα ότι υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλήσει για οτιδήποτε αφορά.
1: Έχουμε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αρνήθηκε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ακούς κάτι που σου είπα. Γιατί είπε κανένας ότι από τη Νέα Δημοκρατία θέλει κάποιος τον Τσίπρα?
1: Α, δεν ξέρω. Έτσι όπως μου το λες τώρα, μπορεί να τον θέλουν.
0: Όχι, ούτε για αστείο.
1: Γιατί βγήκες πολύ γαλάζιο στην αρχή, οπότε μπορεί κάτι να ξέρεις.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί κάτι να ξέρεις παραπάνω.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, τώρα το διευκρινίσεις αυτό, πριν δεν το λύσεις.
0: Αλλά δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλάει για κουλτούρα συνεργασίας. Να είμαστε στα δύο άκρα, όλοι είναι αντίπαλοι και ο ένας είναι ακροαριστερός, ο άλλος ακροδεξιός.
1: Με αυτά που έχουν υποθεί μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι στα δύο άκρα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αξιοπρέπεια στην πολιτική.
0: Καλά,
1: δεν μπορούν να συνεργαστούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Με τον Καμένο τώρα.
1: Δεν μπορούν να συνεργαστούν. Εντάξει. Καλά, είχε πει ο Καμένος δεν ψηφίζω τα μνημόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και είχαν βρει ένα κοινό.
0: Πολύ κοινό, ναι. Και μετά φέραν το τρίτο όλοι μαζί.
1: Πάμε λοιπόν, υπήρχε ανάρτηση του Σιακαντάρη, ο οποίος σε σχέση με αυτά που λες διαφωνεί. Γιατί εγώ λέει δεν έκανε καμία προτροπή προς Ελλάς να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ελλάδα είμαστε ευτυχώς, εκεί που είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία και ίσως η Ολλανδία αργότερα δεν θα πάμε, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος να δούμε την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Την έχω πει λέει γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου τη Νέα Δημοκρατία, την είχα γράψει στα νέα και επίσης λέει ότι στηρίζω μόλι μου την ψυχή την προσπάθεια που γίνεται τώρα, αλλά έχω και την προσωπική μου άποψη και διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης.
0: Αυτό είναι τέλειο, γιατί λέει αυτά που λέει ο Σιακαντάρης. Τώρα το ΠΑΣΟΚ έδειχνε και έρχεται και λέει, δεν τα έλεγα για τώρα παιδιά, για τη Γερμανία. Γιατί μπήκανε με αγωνία από τη Γερμανία να δουν τι θα πει ο Σιακαντάρης, ποια συμβουλή θα τους δώσει.
1: Αν τα έλεγε για τη Γερμανία, να μην έφερνε στην ανάρτηση το παράδειγμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
0: Συμφωνώ εδώ, δεν διαφωνήσω μαζί σου. δεν εννοούσα αυτό, παιδιά. Στους Γερμανούς τα έλεγα.
1: Εσύ, με αυτό το με τους πολιτικούς που λένε κάτι και μετά δεν εννοούσε αυτό, πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει. Αφού το γράφεις, το εννοείς. Άσε τη διευκρίνηση μετά.
0: Ας πω κάτι. Ο Τσίπρας τελικά σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να εξηγεί για

0: κάτι έχουν πει τα στελέχη του εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Ναι, πρέπει να αρχίζει από το άνοιγμα των θηρίδων, πρέπει να πάει στα Κέιμαν, πρέπει να πάει στα 200 δισεκατομμύρια και τη βάση παγκόσμιων δεδομένων.
0: Να μας εξηγήσει πού θα βρει αυτό το 1% του πλούτου για να το φορολογήσει και να το πάρει πίσω.
1: Ναι, να το εξηγήσει αυτός όμως, να μην το εξηγήσει τα στελέχη του καλύτερα.
0: Ναι, θα πρέπει να το εξηγήσει και αυτό. Ένα παράδειγμα, επειδή λέγαμε πριν. Λέμε τώρα γι' αυτό. Έχει το κεντρικό άρθρο των Financial Times σήμερα, λέει πως η Ελλάδα καταφέρει να προσελκύει hedge funds για να βάζουν εδώ τη φορολογική τους βάση, με αφορμή τον Chris Rokos, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών και θα φέρει εδώ την έδρα της επιχείρησής του. Όταν η Ελλάδα καταφέρνει και το κάνει αυτό, φέρνει πλούτο εδώ, ο οποίος φορολογείται αυτός ο πλούτος.
1: Ναι.
0: Και άρα δημιουργήσει και ένα κύκλο εργασιών. Γιατί να έρθει εδώ η έδρα του hedge funds, δημιουργεί ένα κύκλο εργασιών. Ανθρώπων που πρέπει να δουλέψουν εκεί. Ανθρώπων με τους οποίους θα συνεργαστεί εδώ πέρα. Από δικηγόρους μέχρι λογιστές. Το να λες, εγώ θα φορολογήσω τον πλούτο από παντού, δεν θα τρελαθούν να έρθουν όλοι αυτοί.
1: Περιμένουμε τον Chris Rokos στο αεροδρόμιο. Όπως περιμένουμε τους ανθρώπους.
0: Θέλει μια ισορροπία όλο αυτό.
1: Τις μεταγραφές από τα.
0: Θέλει μια ισορροπία όλο αυτό.
1: Από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε νέο spot ΣΥΡΙΖΑ. Θες να το ακούσεις.
0: Τρελαίνομαι.
1: Για πάμε.
2: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα Γιώργος Χιακαντάρης σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη, ο κ. Χιακαντάρης προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
0: Αυτό ήταν ο κ. Ζωντανίδη, ήταν ο σπότ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ευτυχώς που το έπαιξε ο Κώστας, γιατί.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απάντησε. Δεν θα τα αφήνει να πέσει κάτω με τίποτα. Ψάχνουν κάθε ευκαιρία να απαντούν στην Ελλάδα.
0: Και πολύ γρήγορο το βίντεο, δεν έχει προβλέψει. Δεν έκατσε μπροστά σε ένα κινητό.
1: Κατευθείαν.
0: Έριξε.
1: Άρε τεχνολογία. Πώς βοηθάς.
0: Και ο Δονίστη λέει τώρα ότι. Και λέει το Πασόκ, δίδυμα φεγγάρια. Να δει τελικά που έχω δίκιο. Δίδυμα φεγγάρια, λέει το Πασόκ. Ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και ταιριάζουν και έχουν κοινά σημεία κτλ. Έχει βγει νωρίτερα το Πασόκ, όταν ανακοίνωνε το πρόγραμμα ο Τσίπρας, και λέει: ο Τσίπρας μας έκλειψε το 80% του προγράμματός μας. Άρα, το 80% του προγράμματος του Πασόκ, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, το έχει πάρει ο Τσίπρας, ο οποίος σύμφωνα με το Πασόκ είναι δίδυμο φεγγάρι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εδώ είναι συγκοινωνία δοχεία. Εγώ θέλω να δω όμως την Δευτέρα που θα έχουμε και το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη και θα είναι περίπου ίδιο με το πρόγραμμα του Τσίπρα. Ποια δικαιολογία θα έχουν αυτοί οι δύο να μην συνεργαστούν. Καταλαβές. Γιατί και οι δύο θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο αυτός σκοπός.
0: Δεν συμφωνούν, λοιπόν, δε συμφωνούν ποιος είναι ο αρχηγός.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μήπως να βρουν ένα τρίτο πρόσωπο να ηγηθεί.
1: Όχι, εγώ θα
0: άμα μοιάζουν τόσο πολύ, συγγνώμη, άμα έχουν τα ίδια πράγματα και λένε όχι εγώ, όχι εσύ, όχι εγώ, να βρούμε έναν τρίτο, Αντώνη.
1: Εγώ θα έλεγα ο αρχηγός να είναι αυτός που θα βγει δεύτερος και με διαφορά. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί τελείωσε η ώρα.
0: Ήδη. Λοιπόν, περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε πως ένας νέος χώρος πρασίνου αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του Park Wall, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
1: Και εγώ να σας πω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε μια νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλλη.

0: Κόσμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Να δω.

0: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Με τα τακτικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατινιά. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση συνολικά 97 μεταναστών προχώρησε τις τελευταίες ώρες στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Επιδρομή ρωσικών ντρόν σε φυλάκιο στα σύνορα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τρεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
3: Καντώνης Ατζολέτος.
2: Τώρα δεν προλάβαμε να παίξουμε πολλά πράγματα σήμερα από το Ρεξώστη. Έχουμε πολλά που έχουμε αφήσει για το δεύτερο μέρος, ελπίζουμε να τα προλάβουμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με ένα θέμα πολύ σοβαρό, ένα θέμα που το συζητάμε όλοι καθημερινά και αφορά τα πατίνια. Όλοι τα βλέπουμε στους δρόμους. Νέα παιδιά χάνουν δυστυχώς τη ζωή τους ή τραυματίζονται πολύ σοβαρά. Λέμε συνεχώς ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έχουν πάρθει μέτρα, αλλά δυστυχώς φαίνεται πως δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Χαλδαμπάνης, ταξίαρχος και διευθυντής Τροχίας Αττικής. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Κύριε Χαλδαμπάνη, τον Ιούλιο ψηφίστηκε ο νόμος για τα πατίνια, που είναι πολύ αυστηρός και για το κράνος και για το ότι δεν μπορούν να τα έχουν ανήλικοι κάτω των 17-18 ετών και όλες αυτές οι προβλέψεις που υπάρχουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, μόνο στις τελευταίες 20 μέρες, 4 παιδιά διασωληνώθηκαν ύστερα από κάποιο ατύχημα με πατίνι. Και εδώ γεννάται σε πολλούς η απορία. Ψηφίζουμε τους νόμους, αλλά βλέπουμε ότι πολλά πράγματα τελικά δεν λειτουργούν.
4: Ναι, να πούμε κάτι ότι η τροχέα και το όλο σχεδόν το 8 μέρο του 2026 έχουμε εξορμήσεις καθημερινά σχεδόν για τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, όπως λέγονται τα πατίνια, και δεν είναι μόνο τα πατίνια. Έχει αλλάξει η νομοθεσία, δεν μπορούν να το οδηγούν ανήλικοι, πρέπει να είναι ασφαλισμένα, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Βλέπουμε όμως ειδικά, θα έλεγα, κάποιες φορές τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι ένα ιδιαίτερο όχημα το πατίνι, έτσι, πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, μικρές ρόδες, φρένα, άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Παρατηρούμε πάρα πολλές φορές ότι πολλά είναι, τα έχουν τροποποιήσει. Έχουν αλλάξει τους κόφτες ταχύτητας στα πατίνια, αλλάζουν τους κόφτες, αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Βλέπουμε ταχύτητες 70, 60, 80 κάποιες φορές κάποια πατίνια. Οι οδηγοί δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα όταν οδηγούμε αυτό το όχημα. Οι δράσεις μας είναι πάρα πολύ συνεχόμενες. Έχω λίγο τα στατιστικά. Το πρώτο δεκαήμερο, οκταήμερο του Σεπτεμβρίου, έχουμε 325 πατίνια, αυτά τα EPO, χωρίς χρήση κράνους. Ένα αλκοτέστ, δύο ερυθρούς σηματοδότες, 38 από αυτά είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας, δεν έχουν αντανακλαστικά γυναίκα, 17 υπεράριθμα πατίνια που μπαίνουν και δεύτερο άτομο και κάποιοι είναι και τρία κάποιες φορές, 109 ανασφάλιστα, χρήση κινητού, ένας κάτω από 17 χρονών. Βλέπουμε λοιπόν μια συνεχή παραβατικότητα από αυτό το κομμάτι. Πρέπει όλοι να καταλάβουν λοιπόν ότι αυτά τα οχήματα δεν θεωρούνται δίκυκλα, μπορεί να είναι εύχριστα, να μετακινούνται γρήγορα στην Αθήνα, σε περιοχές, σε διάφορα σημεία, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Μόνο να σας επισημάνω λίγο ένα τελευταίο θανατηφόρο το οποίο είχε γίνει στην επαρχία, που κινούταν ένα ηλεκτρικό πατίνι με μεγάλη ταχύτητα σε μια μικρή πόλη στην επαρχία, το οποίο δεν είχε κόφτη ταχύτητας. Είχε αναπτύξει 50-60 χιλιόμετρα, έτσι, σε ένα ανήλικο παιδάκι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φυσικά και στην περίπτωση των ανηλίκων, οι γονείς, η οικογένεια θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μπορεί τα παιδιά να ζητούν να τους αγοράσουν κάποιο τέτοιο όχημα, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πρέπει να
3: προσπαθήσουμε. Μήπως αυστηροποιείς.
2: Να σας πω λίγο κάτι, επειδή διαβάζω εδώ και τα μηνύματα των ακροατών που γράφουν, γράφει ο Σταύρος. Ο γόρδιος δεσμός κόβεται, δεν λύνεται. Τα πατίνια δεν μπορούν να είναι στους δρόμους. Και εγώ συμφωνώ προσωπικά με αυτό. Τα βλέπουμε πόσο επικίνδυνο είναι, δεν γίνεται.

0: στιγμή που ούτε ένας νόμος μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά, πρέπει να γίνει κάτι ίσως πιο ακραίο.
1: Έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ όλη η ιστορία.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά δυστυχώς αποτελέσματα δεν μπορούν,
1: ναι, μέχρι 25 χιλιόμετρα δεν μπορούν να γίνονται πάνω σε πεζοδρόμια. Εντάξει, έχει αλλάξει λίγο αυτό το κομμάτι, αλλά γενικώς...
0: τα παιδιά είναι παιδιά, δυστυχώς.
1: Για το κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που νοικιάζουν. Βλέπουμε τώρα πολλές φορές είμαστε τουριστική περιοχή της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, στο Οδυσσείο, στην Ακρόπολη. Πολλοί τουρίστες λοιπόν να ανεβαίνουν σε αυτά τα οχήματα χωρίς κράνη κτλ. Έτσι έχουν συνδύσει διαφορετικά στις χώρες τους. Βλέπουμε πράγματα που πραγματικά θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Αυτό που λέει ο Αντώνης επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που μας αναφέρετε. Δηλαδή παρά την αυστηροποίηση αλλά και τους ελέγχους που καταλαβαίνουμε ότι κάνετε για να έχετε βρει όλες αυτές τις παραβάσεις, δεν είναι πολύ εύκολη λύση.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου, και έχω και τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερα. Κάναμε 6.127 ελέγχους. Βλέπω ανήλικους κάτω των 15 ετών, 136 ανήλικοι. Μεταξύ 12 και 15, 20 ανήλικοι. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Φυσικά τα κράνη είναι πολύ, σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών που δεν έχουν προστατευτικό κράνος. Κινητά τηλέφωνα. Γενικώς βλέπουμε μια ιδιαίτερη παραβατικότητα των πατινιών. Θεωρούν ότι θεωρούνται τους εαυτούς ότι είναι πεζοί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Και δεν μιλάω για τους ανήλικους που δεν έχουν μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μιλάω για τους ενήλικους ανθρώπους, οι οποίοι καβάλουν αυτά τα ελαφρά προσωπικά οχήματα. Και γενικώς δεν τηρούν τον κώδικα της κυκλοφορίας. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή επαναλαμβάνω.
0: Κύριε Καλταμπάνη, για να κλείσουμε, μας πείτε και δύο κουβέντες για το πώς πηγαίνει ο κόμβος, το νέο σύστημα για την κυκλοφορία.
1: Κοιτάξτε, ο κόμβος αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ορατός πλέον σε όλη την Αττική, σε πολλά σημεία, ειδικά στις κεντρικές αρτηρίες. Είναι εμφανή η παρουσία μας. Νομίζω ότι είμαστε στους δρόμους, είμαστε στις σημαντικές διασταυρώσεις, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ουσιαστικά ξεκίνησε τώρα το προηγούμενο διάστημα σε full ρυθμούς. Νομίζω σιγά σιγά θα πάμε ακόμα καλύτερα. Βλέπουμε τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω όμως και αυτό το κομμάτι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά. Όταν κυκλοφορούν πάνω από 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Αττική, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αυτή η ομάδα λοιπόν δημιουργήθηκε έτσι ώστε να διευκολύνουμε λίγο την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Φυσικά δεν περιμένουμε, και εγώ προσωπικά δεν περιμένω μαγικά πράγματα, δεν περιμένω λύσεις μεγάλες. Αλλά σήμερα είχαμε χθες μια διάσκεψη για το θέμα αυτό. Έχουμε βελτιώσει λίγο τους χρόνους. Θα έχουμε αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά το τι ακριβώς, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, έστω και έχει αυξηθεί και λίγο η ταχύτητα των οχημάτων και να μην έχουν μεγάλες ανασχέσεις. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το βλέπουμε.
2: Το επόμενο διάστημα αρχίζουν και τα δύσκολα γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Σας ευχαριστούμε
1: ακριβώς,
2: πολύ.
1: Ακριβώς, την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία και από Δευτέρα θα είναι σε φουλ ρυθμούς και αυτό. Αυτό σχολιάζαμε και χθες, υπάρχουν πολλά ζημία στην Αττική. Τώρα είπαμε στην Κηφισίας, λέγαμε χθες, πόσα σχολικά ανεβαίνουν όταν ανεβαίνουν στην Κηφισίας, θα μπαίνουν στο αριστερόστροφο. Είναι πραγματικά μια δύσκολη για μας, δεν είναι τόσο εύκολη διαχείριση όλων αυτών των σχολικών. Αλλά θα είμαστε εκεί για να το δούμε, να βοηθήσουν. Παραλαμβάνω, αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε για να βοηθήσει όσο μπορεί την κυκλοφορία.
0: Να είστε καλά. Θα
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Γράφει εδώ ο Φαρνάβαζος ότι διάλογο στο σπίτι. Μαμά, θέλω μηχανάκι. Τι λες, παιδάκι μου, αυτή τη σκοτόστρα, θες να πεθάνεις. Πατίνι τότε, ναι, βέβαια, πασά μου, πατίνι να σου πάρω.
2: Και αποδεικνύεται.
0: Πάρ το μηχανάκι καλύτερα.
2: Αποδεικνύεται πιο επικίνδυνο για το μηχανάκι. Να. Και κάποια στιγμή ξέχασα. Θέλω να ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ποδήλατα. Να. Γιατί στην παραλιακή, αν πα Σαββατοκύριακο. Ή στο δεξιρεύμα ξαφνικά θα βρεις μπροστά σου ένα ποδήλατο.
0: Επιστρέφουμε για λίγο και όσο μπορούμε στον εξώστη, γιατί δεν προλάβαμε να παίξουμε τίποτα. Υπάρχει αυτό το ηχητικό, Γιάννη, το βίντεο μάλλον του Δημάρχου Νέας Ζήγνης Σερών, που απευθύνεται στο Μάκη Βορύδη και του ζητάει κάτι επιτακτικά. Να το ακούσουμε.
2: Να το ακούσουμε.
3: Και ένα ακόμα που θέλουμε, να πείσετε και τον Κωνσταντίνο Κώστα Καραμαλή να ξαναείνει υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά, το θέλουμε μπροστάρι, να βρεθεί ξανά στο ψηφοδέλτιο, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέφτεστε εδώ πέρα το Δήμο μας.

0: Όλα τα λεφτά είναι ότι δίπλα στον Βορύδη είναι η κυρία Ραμπατζή που είναι επίσης υποψήφια στις ΣΕΡΙΣ και κοιτάει, έχει ένα βλέμμα απόγνωσης.
1: Και τέλος πάντων, άμα οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένας Κώστας Καραμαλής, βρείτε ένα συνονόματο, να το βάλετε στο ψηφοδέλτιο, παιδιά. Δηλαδή, άμα υπάρχει τόση μεγάλη ανάγκη, εγώ να το καταλάβω.
0: Όντως, οι ΣΕΡΙΣ δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς Καραμαλή.
1: Εντάξει, αυτό μας λέει ο Δήμαρχος. Έλα, νέο σποτ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Περιμένω πώς και πώς.
1: Πάμε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία. Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Ακούγεται λίγο τρομακτικό.
1: Εντάξει, τι να πούνε κι αυτοί. Παλεύουν με τα θηρία από το 2023, από 47-10.
0: Δεν σε τρομάζει καθόλου, βλέπεις σποτ ΣΥΡΙΖΑ και ακούς, παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
1: Εντάξει, είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό, δηλαδή δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία όπως ο ΕΦΚΑ να αναλαμβάνουν και άλλα πράγματα, επενδύσεις. Δεν ξέρω πόσο.
0: Δεν σε βλέπω να έχεις πολύ εμπιστοσύνη, το λες, αλλά...
1: Εντάξει. Αισιόδοξο είναι ο Νίκος Παπάς.
0: Αλίμονο, αν δεν ήταν.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του βρίσκεται στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και διαμορφώνει ατζέντα. Αυτό το σκάρι αποδείχθηκε πολύ γερό και με γεμάτα τα προγραμματικά, ιδεολογικά και πολιτικά του αμπάρια.
0: Να προσέχουν όμως τώρα, γιατί θα άρχισαν να σηκώνουν δική μας σιγά σιγά.
1: Και δεν ξέρω πόσο γερό είναι αυτό το σκάρι τελικά. Αλλά εντάξει, το παλεύουν, αυτά στο 3%.
0: Επειδή μπερδεύτηκα. Ο κύριος Παπάς κάνει τη συνέντευξη τύπου ή την ομιλία.
1: Ο κύριος Παπάς τη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, η Ρένα Δούρη την ομιλία.
0: Α. Το ένα θα έχει το σκαρί και ο άλλος θα μαζέψει τη δημόσια περιουσία.
1: Ο Πολάκης που θα είναι.
0: Σπίτι του, φαντάζομαι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και απομένουν 5 μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 έως τις 10.30 και στο Κολονάκι Τσακάλοφ 14, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα επίσης από τις 8 έως τις 10.30. Το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την 1 πρωινή στα παρακάτω μέσα κυκλοφορίας, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο στο 550, του ηλεκτρικού, των γραμμών του μετρό 2, 3 και της γραμμής ΤΑΦ 6 του τραμ. Τώρα, τα έσοδα της συναυλίας, πρέπει να ξέρετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη

0: αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Που έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη είναι μαζί μας ο Σταύρος Θεοδωράκης για να ακούσουμε το σχόλιο του. Επίκεντρο μάλλον τη ΔΕΘ νομίζω σήμερα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Σταύρο.
2: Έχω την άποψη ότι τα θαύματα στην Ελλάδα διαρκούν λίγες μέρες. Οπότε μάλλον δεν έχει καμία αξία να μιλάμε ακριβώς για τη ΔΕΘ. Έχει προσθεθεί αρκετή πολιτική ύλη. Αλλά προφανώς εννοείται όλα αυτά που εκκινήσανε από τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Και συνεχίζονται, γιατί ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην είναι στη Βουλή, αλλά θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Άρα νομίζω ότι γύρω από εκεί γίνονται διαφορές συζητήσεις πλέον.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πάω κάπου αλλού. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα ανθρωπολόγων και ψυχολόγων που λένε ότι τα ζευγάρια περνάνε κρίση μετά τον μήνα του μέλητος, δεν μας ενδιαφέρει, μετά τα 4 χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει, και μετά την 7ετία. Δηλαδή αυτό που όλοι λέμε μία κούραση του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχύει σε πάρα πολλές μορφές της ανθρώπινης ζωής. Τα 7 χρόνια είναι πραγματικά ένα βαρύδι, θεωρούν πολλοί, στις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι πώς θα φύγει από αυτή τη συνείδηση του κόσμου 7 χρόνια φαγούρα, το είχαν πει οι κινηματογραφιστές. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Με δεύτερο πρόβλημα, την ακρίβεια. Δηλαδή την αίσθηση ότι όσα και να παίρνω μου τα τρώει η ακρίβεια. Αλλά θα επιμείνω, το πρώτο που δεν ξεπερνιέται εύκολα είναι ο χρόνος που πέρασε. Είναι ότι πέρασαν ήδη 7 χρόνια. Θα μου πεις ναι, αλλά το να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δεν είναι από μόνο του πολύ σημαντικό να νιώθει ο πολίτης ότι τα αντιμετωπίζει. Ο πολίτης νιώθει ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με βάση το νέο εραστή που βρίσκει. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα του Μητσοτάκη. Μήπως ο Τσίπρας, κατά κύριο λόγο, και δευτεροβόντως ο Ανδρουλάκης, κάνει μια καλύτερη πρόταση γάμου προς την κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο με παροχές, αλλά και με μια κίνηση που ο κόσμος να, αν θέλετε, να ξαναπιστέψει στα παλιά λόγια του.
0: Πάντως δεν τη βλέπουμε αυτή την κίνηση, έτσι, γιατί

0: και οι κουρασμένοι από την εφταετία δεν είναι ότι έχουν πάει σοριδών σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
1: Δεν ερωτεύονται εύκολα κάποιον άλλον.
2: Έχουν πάει, πρόσεξε. Σημασία έχει ότι είναι επιφυλακτικοί με τον Μητσοτάκη. Αυτό τον ενδιαφέρει αυτόν. Το ότι κάποιοι από αυτούς είναι σε μια αναμονή, κάποιοι είναι αναποφάσιστοι, κάποιοι αδιαφορούν. Δεν μπορεί να το συγκεντρώσει αυτό το πλήθος και να πεις πόσο είναι. Είναι πάρα πολύ όμως. Σημασία έχει πώς αντιδρούν απέναντι σε αυτόν.
0: Ναι.
2: Και η κούραση αυτή φαίνεται.
0: Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά, έτσι, τελικά. Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά τελικά.
2: Δεν είμαι σίγουρος για την ευέλεια του Σαμαρά. Mm-hmm. Προφανώς έχει μια ευέλεια στο συντηρητικό στρατόπεδο, αλλά Σαμαράς κόβει και από τον Βελόπουλο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή κόβει και από άλλους. Και ο Σαμαράς πόσο αντέχει? Αντέχει ίσως μόνο στην πρώτη εκλογή. Εγώ πιστεύω ότι μετά οι ψηφοφόροι του Σαμαρά θα φύγουν ως λαγή και θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πούνε εντάξει παιδιά, ωραίο ήταν, δώσαμε ένα μάθημα στο Μητσοτάκη, έτσι. Αλλά τώρα μην παίζουμε και με τη χώρα. Δηλαδή, και όπως θα το έχετε σκεφτεί κι εσείς, το συντηρητικό κοινό είναι αυτό που αγαπάει και τη σταθερότητα. Και δεν θέλει πειραματισμούς. Άρα το συντηρητικό κοινό δεν μπορεί να το συγκεντρώσει αυτό το πλήθος και να πεις πόσο είναι. Είναι πάρα πολύ όμως. Σημασία έχει πώς αντιδρούν απέναντι σε αυτόν.
0: Ναι.
2: Και η κούραση αυτή φαίνεται.
0: Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά, έτσι, τελικά. Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά τελικά.
2: Δεν είμαι σίγουρος για την ευέλεια του Σαμαρά. Mm-hmm. Προφανώς έχει μια ευέλεια στο συντηρητικό στρατόπεδο, αλλά Σαμαράς κόβει και από τον Βελόπουλο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή κόβει και από άλλους. Και ο Σαμαράς πόσο αντέχει? Αντέχει ίσως μόνο στην πρώτη εκλογή. Εγώ πιστεύω ότι μετά οι ψηφοφόροι του Σαμαρά θα φύγουν ως λαγή και θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πούνε εντάξει παιδιά, ωραίο ήταν, δώσαμε ένα μάθημα στο Μητσοτάκη, έτσι. Αλλά τώρα μην παίζουμε και με τη χώρα. Δηλαδή, και

0: Δεν θέλει πειραματισμούς. Άρα το συντηρητικό κοινό που απευθύνεται ο Σαμαράς μπορεί τώρα να κάνει νάζια, ας μου επιτραπεί ο όρος, στο Μητσοτάκι. Άμα σφίξουν όμως τα γάλατα, που λένε και στα χωριά μας, τι θα κάνουν? Θα επιμείνουν σε μια τιμωρητική ψήφο ή θα πάνε σε μια ψήφο σταθερότητας? Η απάντησή μου είναι μόνο ψήφο σταθερότητας το κοινό του Σαμαρά. Άρα είναι ένας κίνδυνος ο Σαμαράς για την πρώτη Κυριακή, αλλά δεν πιστεύω είναι ότι είναι αυτό που απειλεί τον Μητσοτάκη.
1: Μα αν η πρώτη Κυριακή, Σταύρο, δείξει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι 24%, πώς διορθώνεται αυτό μετά? Μαζεύεται.
0: Δεν διορθώνεται αυτό που λες. Αλλά αυτή είναι μια απεσιόδοξη πρόβλεψη. Η δική μου εκτίμηση, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο τέλος του μήνα. Όλες οι εταιρείες, όπως ξέρετε, έχουν αρχίσει να μετράνε και έτσι γίνεται κάθε χρόνο εδώ και από τότε που ανακαλύφθηκε η ΔΕΘ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή πρόβλεψη που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Τη δείχνουν κάτω από το 30%.
2: Και αυτή...
0: Προφανώς έχεις δίκιο ότι εάν μιλάμε για ποσοστά του 25%, οι λύσεις που θα συζητηθούν στην χώρα αλλά και στο νεοδημοκρατικό τραπέζι θα είναι πολύ πιο πολύπλοκες. Δεν θα είναι απλώς οι επόμενες εκλογές.
2: Πάντως και οι δημοσκοπήσεις, αν δείξουν την αντιπολίτευση να συνεχίζει να είναι σε ριχά νερά, δηλαδή κάτω από το 20% και κάτω και από το 19-18%, θα ενισχύσει αυτό το επιχείρημα της σταθερότητας από την πλευρά του Μητσοτάκη για το οποίο, στο οποίο αναφέρεσαι?
0: Ναι, αυτό που θα πρέπει να πούμε στους κρατές μας, και εσείς το γνωρίζετε και εγώ το γνωρίζω, είναι ότι αυτό που μετράνε οι δημοσκόποι και το οποίο δεν το συζητούν, είναι ποιο είναι το ψυχολογικό όριο να θεωρηθεί κάποιος ότι διεκδικεί την Πρωθυπουργία. Δηλαδή, εάν ο Μητσοτάκης, λέμε τώρα, είναι στο 27% και ο Τσίπρας είναι στο 20%, προφανώς μία διαφορά 5, 6, 7 μπορεί να βγάζει και τους δύο ότι μπορούν να είναι αύριο πρωθυπουργήσιμοι. Αλλά μία διαφορά περί το 10% αφήνει την εντύπωση στον κόσμο ότι τα πράγματα πρέπει να οδηγηθούν σταθερότητα με τον πρώτο. Γι' αυτό ακριβώς η έννοια του Μητσοτάκη και των υπουργών του και όσων είναι στο επιτελείο δεν είναι μόνο το ποσοστό μας, είναι η διαφορά από τον δεύτερο να είναι στους 10 τουλάχιστον πόντους. Έτσι ώστε να μην υπάρξει συνείδηση δύο πρωθυπουργήσιμων.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
2: Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Εμείς να σας θυμίσουμε ότι πλέον στο Sky μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003, όπου μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και βίντεο, και να καλημερίσουμε την Δήμητρα και τον Παναγιώτη Μωράκη που μας έχουν επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του Viber.
1: Και πριν κλείσουμε και ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: Καλή σημερα από εμάς.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Καλά έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή.

0: στήλισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο αποτέλεσμα.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510

0: 2310-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια,

0: βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική.

0: για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής.
0: Στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης.

0: ανάπτυξη και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

0: χτίζουμε το μέλλον. Με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τετάρτης, 9 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε παρέα στο μεσημεριανό μαγκαζίνο εδώ στον Αλφα Ράδιο 88,6. Μεσοβδόμαδα θα μπορούσαμε να πούμε. Προπαραμονή, να το πούμε και αυτό, της έναρξης της σχολικής χρονιάς. 11 του μηνός, μεθαύριο, Παρασκευή, ξεκινάει. Τώρα, να ρωτήσει κάποιος και να απαντήσει επίσης κάποιος με σαφήνεια γιατί ξεκινάει 11 Παρασκευή και δεν το αφήνουν να πάει από Δευτέρα, τέλος πάντων. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Αυτό που έχει μεγάλη, τεράστια σημασία είναι ότι φέτος η χρονιά η σχολική θα ξεκινήσει με 30.000, επαναλαμβάνω, 30.000 λιγότερα πρωτάκια, πρώτη δημοτικού δηλαδή, σε σχέση με 10 χρόνια πίσω. Το νούμερο είναι εφιαλτικό, αλλά είναι η πραγματική αποτύπωση της δημογραφικής κατάρρευσης στη χώρα μας. Παράλληλα, σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις και εννοείται και με τους υπολογισμούς που υπάρχουν, στη χώρα μας αυτή τη δεκαετία οι εξιντάριδες αυξήθηκαν, μπήκαν δηλαδή στην κατηγορία 60 και είναι το 16,80%. Ενώ τα Ελληνόπουλα ηλικίας μέχρι 9 ετών, νεογέννητα μέχρι 9 ετών, συγγνώμη, μειώθηκαν κατά περίπου το ίδιο ποσοστό, 16,30%. Αυτό είναι και με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας. Βεβαίως, η άλλη πλευρά λέει, οι κυβερνώντες, ότι όλος ο δυτικός κόσμος έτσι είναι. Ναι, όντως έτσι είναι, δεν είναι ψέματα αυτό, αλλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας. Εμείς βλέπουμε ότι είμαστε 10 εκατομμύρια και άντε με το ζόρι. Άλλες χώρες που έχουν τέτοια προβλήματα, μέχρι και η Τουρκία τα έχει, είναι 85. Καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη δεν είναι ίδια και πρέπει κάτι να κάνουμε. Κάτι δραστικό. Κάποια αποσπασματικά γίνονται. Προκειμένου, το ρεαλιστικό σενάριο είναι όχι να ανατρέψεις αυτή την κατάσταση, να τη σταματήσεις, τουλάχιστον να τη σταματήσεις. Αλλά και αυτό δύσκολο. Λοιπόν, αρκετά με τα, ναι, πεσημιστικά. Ερχόμαστε στα δικά μας και να πούμε ότι η σημερινή ατζέντα της εκπομπής περιλαμβάνει την αποτίμηση του φεστιβάλ, του φετινού φεστιβάλ Φιλίππων. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Να δούμε πώς θα πήγαμε. Και επίσης να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το σχολιασμό των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στη ΔΕΘ. Πραγματικά δεν ξέρω αν έγινε εξ επιτήτου. Κάποιοι καχύποπτοι λένε ότι όντως έγινε έτσι.

0: Αυτός ο περίφημος κουμπαράς, για τα λεφτά δηλαδή που αφήνει, που θα δίνει ο γονιός κάθε μήνα και όσα δίνει ο γονιός θα δίνει και το κράτος μέχρι τα 18 έτη του παιδιού. Αλλά είναι αυτό το μέτρο που έχει συζητηθεί, έχει αναλυθεί, περισσότερα απ' όλα. Και κάποιοι από αυτούς τους καχύποπτους λένε ότι τεχνιέντος μπήκε από την κυβέρνηση για να αλλάξει την ατζέντα, για να μην γκρινιάζουν κυρίως οι παραγωγικές τάξεις, η αγορά, για τα λίγα, όπως πιστεύει, μέτρα που πάρθηκαν και παροχές που δόθηκαν προς αυτούς από τον Πρωθυπουργό. Λέτε να είναι έτσι? Δεν ξέρω. Ο καθένας το διαβάζει όπως πιστεύει, με τα δικά του κριτήρια. Πριν πάμε στις συνεντεύξεις, να πούμε για μια είδηση, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Για μια επίσκεψη. Όχι, δεν έχει να κάνει με κομματικά ή κυβερνητικά στελέχη. Έχει να κάνει με την επίσκεψη του γραμματέα της Διεύθυνσης Τελωνίων της ΑΑΔΕ, της Αναξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εφορία. Η οποία βεβαίως εδώ το γραφείο είναι για τα τελωνία. Και όπου τελωνείο στην Καβάλα, υπάρχει μια απέτηση της κοινωνίας της Καβάλας για τη μεταφορά του τελωνίου από το λιμάνι. Φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις ή μάλλον θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Σε ένα διάστημα, όχι τώρα πλέον κάποιων μηνών, εβδομάδων, λίγων εβδομάδων. Δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ίσως έχουμε και ανακοινώσεις. Ο συγκεκριμένος κύριος, ονόματι Μαυρίκος, συγγνώμη, Μπουρίκος, έτσι δεν το έγραψα σωστά, ήρθε στην περιοχή μας για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα και τώρα πλέον είμαστε στο τελευταίο στάδιο αυτής της επιλογής του μέρους όπου θα εγκατασταθεί, θα μετακομίσει το τελωνείο. Εδώ υπάρχουν διάφορα σημεία που έχουν προταθεί. Έχει προταθεί το βιοτεχνικό πάρκο, συνήθως της Νέας Καρβάλης. Έχει προταθεί το εκθεσιακό πάρκο, μετά τη Νέα Καρβάλη, στην έξοδο. Έχει προταθεί έξω από το Κοκκινόχωμα, πηγαίνοντας για Ελευθερούπολη, το πρώην ΚΤΕΟ. Επίσης, έχει προταθεί και μια έκταση στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Για άλλους, φαβορί είναι το Βιοπά. Για άλλους, το Ασημακοπούλου. Για τους δεύτερους, για αυτούς που πιστεύουν για το Ασημακοπούλου, το λένε αυτό γιατί υπάρχει μια δικλίδα και δεν ξέρω εάν αυτό είναι τόσο δυνατή αυτή η δικλίδα. Και έχει να κάνει με την προϋπόθεση ότι το μέρος εκεί που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει αστική συγκοινωνία. Αστική συγκοινωνία. Λεωφορεία δηλαδή του αστικού κτέλ της Καβάλας. Από αυτές τις τέσσερις επιλογές, η μόνη με αστική σύνδεση, με αστική συγκοινωνία είναι το Ασημακοπούλου. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν αυτό είναι το πρώτιστο. Θα έρθει εδώ, ή ήρθε μάλλον ο συγκεκριμένος, θα κάνει αυτοψία και θα πάρθουν αποφάσεις. Και σύντομα, όπως σας επαναλαμβάνω, θα έχουμε μετακομίσεις που τις θέλουν όλοι στην Καβάλα. Όλοι, φορείς, κοινωνία. Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν τις θέλουν, κυρίως αυτοί που θα ξεβολευτούν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε πρώτα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση.

0: Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Πινακότη.
4: Πινακότη.
3: Από τα λόμου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Δημοτικό Σύμβουλο και πρόεδρο του ΔΙΠΕΘΕ της Καβάλας, τον κύριο Αρχέλαο Γρανά. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γρανά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Ιωάννου.
0: Λοιπόν, τώρα, είμαστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Έχει τελειώσει το μεγάλο φεστιβάλ, το δεύτερο μεγαλύτερο φεστιβάλ στη χώρα μας, των Φιλίππων. Και θέλω από εσάς να ακούσω την αποτίμηση. Πώς τα πήγαμε, κύριε Γρανά?
1: Κοιτάξτε, και από αυτό που ακούμε και από τους πολίτες που όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 2 μηνών του φεστιβάλ παρακολούθησαν τις διάφορες παραστάσεις, να είναι ευχαριστημένοι, σημαίνει ότι ο σκοπός

0: κόσμος πετεύθει να απολαύσουμε παραστάσεις εξαιρετικές από εξαιρετικούς ηθοποιούς, να γεμίσουμε το θέατρο, και νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον που είμαι εγώ πρόεδρος, ήταν τέταρτη χρονιά φέτος.
1: Τέταρτη χρονιά, περνάει ο χρόνος, μάλιστα. Ήταν από τα καλύτερα, είπατε.
0: Ναι, ναι. Γενικώς που λένε και οι υπάλληλοι που είναι χρόνια στα γραφεία, ήταν εξαιρετικό, με πάρα πολλές παραστάσεις, έτσι, για όλα τα γούστα, ας πούμε, ώστε να ευχαριστηθεί ο κόσμος αυτό που πραγματικά ήθελε να παρακολουθήσει, να αντιμετωπίσει, να σκεφτεί, να δουλέψει τις παραστάσεις για τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας που συζητιόνταν εκεί μέσα, και να διασκεδάσει και όλα με τις συναυλίες.
1: Μάλιστα.
0: Όλα ήταν εξαιρετικά. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Τώρα εντάξει, κάποιες καιρικές συνθήκες ήταν και είναι και αυτές το πρόγραμμα που ανέβαλαν κάποιες παραστάσεις, αλλά και αυτές το πρόγραμμα είναι.
0: Είχαμε, ναι. Μία, κύριε, ναι. Μία αναβολή τη μίδια, έτσι, που αυτό την δεύτερη φορά μάλιστα αυξήθηκαν και τα εισιτήρια, να σας πω. Γιατί πραγματικά ήταν μία παράσταση η μίδια που θα μείνει στο μυαλό όλων μας, ότι ήταν μια εξαιρετική παράσταση, και αυτή και οι Καριάτιδες και
1: η Καριάτιδα του Καμπουτζίδη,
0: ναι. Τι να σας πω, ναι.
1: Ξέρετε, η καλύτερη διαφήμιση
0: τώρα με τις Τροάδες που ήταν στο πρόσφατες,
1: ναι.
0: Κάποιοι που λένε η συγκίνηση ήταν τεράστια, μέχρι που συγκινηθήκαμε και κλάψαμε και με την παρουσία των ΑΜΕΑ στην θεατρική παράσταση αυτή. Ήταν πραγματικά μεγαλειώδης.
1: Σωστά. Αυτό όσον αφορά την μίδια που επαναλήφθηκε, μάλλον είχε αναβλήθηκε λόγω της βροχής και πήγε μια εβδομάδα αργότερα. Ξέρετε, η καλύτερη διαφήμιση και πιο αποτελεσματική είναι αυτό από σώμα σε σώμα. Πήγα, την είδα, πάνε δέστηνα, εμπιστεύεται ο άλλος αυτό που μιλάει.
0: Είχε παιχτεί στην Επίδαυρο, έτσι, με πάρα πολλές καλές κριτικές. Οπότε όλοι περιμέναμε να την δούμε και εδώ στην Καβάλα.
1: Μάλιστα.
0: Και όλες αυτές οι περισσότερες παραστάσεις που ήρθαν εδώ είχαν είτε παρουσιάστηκαν πρώτα εδώ και μετά πήγανε στην Επίδαυρο, ή από την Επίδαυρο ήρθαν εδώ. Και αυτό σημαίνει πολλά για το Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Ναι, και από ό,τι μαθαίνω και η καλλιτεχνική διευθύντρια δεν είναι στην Καβάλα αυτές τις μέρες. Είναι στην Αθήνα για να παρουσιάσει κάποιες από αυτές τις παραστάσεις, έτσι.
0: Αυτές τις παραστάσεις που ήταν του
1: Διπεθέ
0: παραγωγή πήγανε στην Εθνική Λυρική Σκηνή, που θα παρουσιαστούν αυτό το χρονικό διάστημα εκεί, και είναι και η διευθύντρια εκεί για να έρθει και σε επαφές με διάφορες θεατρικές παραστάσεις για την πρώτη καλλιτεχνική περίοδο, η οποία θα αρχίσει γύρω στις 20 Οκτωβρίου, και μετά να έχουμε, ας πούμε, τις μετακλήσεις, τις προσκλήσεις εδώ για να έρθουν τα θέατρα από εκείνο το χρονικό διάστημα μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων.
1: Θα έχουμε δηλαδή καλές παραστάσεις και το χειμώνα στο Αντιγόνη Βαλάκου.
0: Πιστεύω ότι έχει την δυνατότητα να κάνει καλές επιλογές, το έχει αποδείξει. Έτσι, είναι μία από τις εξαιρετικές καλλιτεχνικές διευθύντριες των διαφόρων ΔΠΘ που βλέπουμε στην Ελλάδα και που ερχόμαστε σε επαφή. Όλοι είναι πραγματικά, εκτιμούν όλο αυτό που γίνεται στην Καβάλα και θέλουν και εκείνοι να έρθουν να παρουσιάσουν εδώ τις παραστάσεις, όπως είναι το από τη Λάρισα που ήρθε φέτος και από την Κοζάνη, τα δύο μεγάλα ΔΠΘ. Νομίζω ότι αυτό αξιολογείται, ότι εδώ γίνεται πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Μάλιστα. Τώρα, είναι ένα μόνιμο παράπονο. Δεν θα πω ότι είναι αδικαιολόγητο, γιατί ο κόσμος τώρα αυτές τις μέρες, την εποχή που ζούμε με την ακρίβεια, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει να θέλει να δει όλες τις παραστάσεις. Παραπονιέται, και έχουμε κάνει πολλές φορές και μαζί, κύριε Γρανά, αυτή την κουβέντα για το υψηλό αντίτιμο των εισιτηρίων. Βεβαίως έχετε πει και εσείς ότι το ΔΠΘ δεν εμπλέκεται στο αντίτιμο. Όμως από την άλλη πλευρά και ο Δήμος προσπαθεί να έχει επιχορηγήσεις, να στηριχθεί από το κράτος, από το Υπουργείο, με

0: το θεσμό. Αλλά τα χρήματα που παίρνει είναι ελάχιστα. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι πέρα από βέβαιο. Αυτοί που φέρνουν τις παραστάσεις καθορίζουν και τα εισιτήρια. Πολλοί, ας πούμε, έχουν ειδικές τιμές για τους άνω των 65, για τους αμαία. Άλλοι έχουν λιγότερες τέτοιες προσφορές. Εκείνα που παράγουμε εμείς σαν ΔΠΘ, η καλλιτεχνική μας διεύθυνση εδώ, και είναι δικές μας παραγωγές, έχουν πολύ μικρό εισιτήριο για να τα παρακολουθείς όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της περιοχής μας.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει διότι είμαστε ένα θέατρο επιδοτούμενο όσον αφορά, ας πούμε, το ΔΠΘ. Αλλά από εκεί και πέρα οι παραστάσεις που έρχονται εδώ πέρα από την Αθήνα ή από άλλες περιοχές είναι αυτές που καθορίζουν το εισιτήριο.
0: Ναι,
1: δυστυχώς,
0: ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση σε αυτό, έτσι. Εκείνο που θέλω να πω όσον αφορά μετά την επιδότηση είναι, εκτός από το Δήμο και το Υπουργείο Πολιτισμού, τα τελευταία χρόνια παίρνουμε και ένα ποσό από την περιφέρεια.
0: Ναι,
1: έχουμε,
0: ναι,
1: συνεννοηθεί το επόμενο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να έχουμε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, που το έχουμε γνωστοποιήσει ότι σε προηγούμενη συνάντηση που κάναμε με την Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού της Περιφέρειας, να χρηματοδοτηθεί και το Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο το Υπουργείο έχει θέσει σαν προτεραιότητα για να αυξήσει και τη χρηματοδότηση για το Φεστιβάλ. Αλλά και ακόμα και για το ΔΠΘ το ίδιο, για τις παραστάσεις που κάνουμε, και θα έρθουμε σε κάποια συνεννόηση ίσως να κάνουμε και παραστάσεις εκτός του νομού Καβάλα.
0: Της περιφέρειας δηλαδή, και εντός της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε μέχρι τέλος του μήνα. Έτσι.
0: Θα είναι σημαντικό. Εδώ όμως θέλω λίγο να σταθώ, γιατί ξέρω την ιστορία, ξέρω για τα αιτήματα προς την κυρία Μενδώνη και το γεγονός ότι μας λέει ότι εδώ είναι ένα φεστιβάλ που είναι από το Δήμο, δεν είναι ένας οργανισμός όπως είναι για παράδειγμα της Επιδαύρου. Και επειδή παρακολουθούμε και την επικαιρότητα, για παράδειγμα το Υπουργείο επιχορήγησε έναν οργανισμό για ένα φεστιβάλ χορού στην Καλαμάτα με 2 εκατομμύρια. Μήπως είναι καιρός να αρχίζουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε, κύριε Γρανά, να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό, και να μην είναι μόνο του ΔΠΘ. Οργανισμός βεβαίως να είναι εντάσσεται στο ΔΠΘ. Έναν οργανισμό που θα διοργανώνει το φεστιβάλ Φιλίππων και θα είναι και πιο ευέλικτο, και να έχει και τη στήριξη από το Υπουργείο, μεγαλύτερη στήριξη οικονομική.
1: Δεν ξέρω, αυτό θα ήταν ευχής έργο, αλλά καταλαβαίνετε ότι παλεύουμε και όλα για να διατηρήσουμε τα ΔΠΘ, διότι θέλουν να τα κάνουν κεντρικά και να, τώρα να μην ανήκουν δηλαδή στο Δήμο, να ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού αποκλειστικά, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, κάπως κάτι σκέφτονται διαφορετικά. Βέβαια έχει παγώσει αυτή η σκέψη μέχρι τώρα, αλλά από εκεί και πέρα, τι να σας πω, αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει σοβαρά να αντιμετωπιστούν, να συζητηθούν, έτσι, με όλα τα ΔΠΘ της χώρας, τα οποία είναι 17, mm-hmm, και θα πρέπει να καταθέσουν και οι καλλιτεχνικοί διευθυντές τις απόψεις τους, αλλά και οι Δήμοι, πώς μπορούν αυτά να διατηρηθούν ή να μετατραπούν σε έναν οργανισμό ο οποίος θα έχει μια χρηματοδότηση μεγάλη. Διότι να φανταστείτε ότι αν ένας δήμαρχος πει εγώ δεν θέλω να δώσω λεφτά για το Φεστιβάλ Φιλίππων, δεν θα μπορεί να γίνει. Είναι δυνατόν?
0: Ναι, αυτό λέω, να ζητηθεί, έτσι, για παράδειγμα, η στήριξη, ναι, από το κέντρο, από το Υπουργείο. Να δώσει και περισσότερα χρήματα ενδεχομένως.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς ζητήσαμε πραγματικά να αυξήσουν το ποσοστό, αλλά εκείνο που συμφωνήσαμε τώρα είναι να έχουμε μια χρηματοδότηση για το Φεστιβάλ Φιλίππων και από την περιφέρεια, ώστε να αυξηθεί.
0: Μάλιστα,
1: και καλώς, η χρηματοδότηση.
0: Ωραία.
1: Να δούμε πώς θα γίνει τώρα.
0: Πάντως είναι σε εξέλιξη. Πολλά μπορούν να γίνουν και να αλλάξουν σε σχέση με τη χρηματοδότηση για το επόμενο Φεστιβάλ Φιλίππων. Το επόμενο καλοκαίρι γεροί να είμαστε.
1: Αυτό θα προσπαθήσουμε.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, πάμε λίγο στο Αντιγόνη Βαλάκου. Πάμε στο μοναδικό θέατρο εδώ της περιοχής μας, το Δημοτικό Θέατρο. Γιατί υπάρχουν κάποιες καταγγελίες από,
1: ναι,
0: την πλευρά.
1: Ναι,
0: μας ακούτε τώρα?
1: Τώρα, ναι.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο στο Αντιγόνη Βαλάκου και με τις καταγγελίες, ναι, του κυρίου Ριφιλίδη, του Γιάννη Ριφιλίδη, σχετικά με την πυρασφάλεια του κτηρίου. Τι έχουμε.

0: Τώρα τι να πω, να πούμε. Οι ευαισθησίες είναι κατανοητές από τον κύριο Ριφιλίδη, αλλά δεν μπορεί να μας προσάπτει ότι εμείς σκεφτόμαστε όλα αυτά και δεν κάνουμε τίποτα. Το ξέρει ο κύριος Ριφιλίδης από μέσα από το ίδιο το θέατρο, από το προσωπικό, ότι έχουμε αναθέσει στον μηχανικό να κάνει τη μελέτη για το πυροπροστασία. Έχει συνεννοηθεί με την πυροσβεστική. Αυτές τις μέρες, ίσως και αυτή την εβδομάδα, είπαν ότι θα καταθέσουν τη μελέτη εκεί, ώστε να ξέρουμε ότι θα πάρουμε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και από τον Οκτώβριο που θα αρχίσουμε τις παραστάσεις θα είναι όλα τακτοποιημένα.
1: Άρα θα έχουμε κανονικά άδεια λειτουργίας, δηλαδή. Έτσι.
0: Να σας πω ότι έχει έρθει από την πυροσβεστική άτομο το οποίο είδε αυτά τα οποία υπάρχουν, έτσι, και είναι σε ένα βαθμό μας είχε πει, ας πούμε, εντάξει, κάντε την μελέτη, πότε θα την τελειώσετε, φέρτε την, εμείς να το προχωρήσουμε και να πάρετε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, δεν υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να λειτουργήσει ένα θέατρο χωρίς να είναι πυροπροστασία. Πάμε μέσα όλη φυλακή. Γιατί...
1: Ναι, αλλά ο κύριος Ερυφιλίδης, μ' ακούτε κύριε Γρανά, μας είπε ο κύριος Ερυφιλίδης ότι από πέρσι κάποια στιγμή είχε λήξει αυτό το πιστοποιητικό του απαραίτητο της πυρασφάλειας και έπρεπε να φροντίσει η διοίκηση πιο νωρίς για να κάνει αυτά που κάνει τώρα, να τα έχει κάνει πιο πριν.
0: Να κάνουμε. Αυτά ο Δήμος είχε και άλλες προτεραιότητες και γι' αυτό ανέλαβε το ΔΥΠΕΘΕ να βρει μηχανικό που θα κάνει αυτή τη δουλειά και συνεννοήθηκε με την πυροσβεστική. Και τώρα τελευταία, μάλιστα, όταν είχαμε πει να πάμε, οι άνθρωποι ασχολούνταν με τις φωτιές, δεν μπορούσαν να τα δουν και θα τα δουν τώρα αυτές τις μέρες για να προχωρήσουμε.
1: Πάντως,
0: δηλαδή δεν θα λειτουργήσει το θέατρο εάν δεν
1: πάρει άδεια.
0: Ωραία. Και ασφάλεια.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τελειώς και παύλα.
1: Ωραία. Πάντως, ένα στοιχείο που πρέπει να το πούμε, καταλαβαίνω ότι είναι ένα παλιό κτίριο με άλλες προδιαγραφές. Ναι, θα δεν ξέρω τώρα, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λέω ότι καταλαβαίνω ότι εκεί το Βαλάκου είναι ένα παλιό κτίριο με άλλες προδιαγραφές κατασκευάστηκε. Όμως πρέπει να είμαστε και λίγο πιο σύγχρονοι. Και έχει να κάνει αυτή η επισήμαση με το γεγονός ότι πρέπει να έχει πρόσβαση και ο κόσμος αμαία. Υπάρχει μια πίσω πόρτα από την άλλη πλευρά, από τον άλλο δρόμο. Μαθαίνω για ένα ασανσέρ από άλλη πολυκατοικία. Αλλά πρέπει να έχουμε σύγχρονες υποδομές και για αυτά τα άτομα. Για την πρόσβασή τους στο θέατρο. Έτσι δεν είναι?
0: Να σας πω ότι εγώ έχω μιλήσει και με τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν αυτές τις προσβάσεις για τους ΑΜΕΑ και θα γίνει από την κεντρική είσοδο.
1: Ναι.
0: Έτσι, περιμένουμε να πάρουμε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που θα λέει, ας πούμε, τι πρέπει ακόμα συμπληρωματικά αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε για αυτή τη διαδικασία. Έτσι που έχουν πει οι μηχανικοί που το έχουν δει και αυτό, έχουμε κάποιες σκέψεις πώς θα το προχωρήσουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε την ιστορία αυτή εφόσον έχουμε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και τι θα πρέπει να κάνουμε για να συμπληρώσουμε αυτά που λείπουν με το καινούριο νόμο που έχει ψηφιστεί.
1: Άρα,
0: για την πυροπροστασία των δημοσίων κτηρίων.
1: Προτεραιότητα πυροπροστασία και μετά μόλις τελειώσει αυτό που θα τελειώσει σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα πάμε στο επόμενο. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα, θέλω να επικαλεστώ και την άλλη σας ιδιότητα. Αφήνουμε το ΔΥΠΕΘΕ, πάμε στην ιατρική εταιρεία. Και όπου η ιατρική εταιρεία, το βασικό, βασικότατο, είναι το σανατόριο. Εκεί, από ό,τι μαθαίνω, έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες στην ορθοπαιδική. Πού βρισκόμαστε και τι μπορούμε να πούμε για γενικότερα για την αξιοποίηση του μέρους.
0: Ξεκινήσαμε τις εργασίες που πρέπει να κάνουμε για να δημιουργήσουμε μία δομή για ηλικιωμένους. Και σιγά σιγά κάνουμε αυτά που πρέπει. Ξέρετε, τώρα το καλοκαίρι ήταν λίγο με τους εργαζόμενους στις άδειές τους και αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιες δουλειές που τις κάναμε προχωρούμε τώρα με τα μπετά τα οποία θα χρειαστούν εκεί να ανασκευάσουμε και να τα ενισχύσουμε, γιατί είναι χρόνια που είναι παλιά, έτσι από το 68 που έγινε τώρα περίπου το αυτό, ήταν κάποια στο εξωτερικό περισσότερο και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα αποκαταστήσουμε ώστε να προχωρήσουμε μετά στις εσωτερικές κατασκευές, διότι εκεί έχουμε ήδη χωρίσει από παλαιότερα τα

0: δωμάτια όπως προβλέπονται, με τις τουαλέτες στο κάθε ένα και τους χώρους όπου θα μπουν οι κοινόχρηστοι σε υποδομές. Δεν χρειάζεται μεγάλη δουλειά να κάνουμε. Νομίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να πούμε, δηλαδή μέχρι, προβλέποντας έτσι και αυτά όλα που χρειάζονται, μέχρι τέλος του 27 να είμαστε σχεδόν έτοιμοι, να έχουμε τελειώσει.
1: Σε ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
0: Που έχουμε να πούμε και επιπλέον είναι για το, για το σανατόριο, ότι κάποιοι άρχισαν να μας προσεγγίζουν για να δούμε τι θέλουν. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί να έχουμε μια συνάντηση με κάποιους μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, να δούμε τι θέλουν και πώς θα μπορούμε να συνεννοηθούμε, τι να κάνουμε, πώς να το χρησιμοποιήσουμε το παλιό το σανατόριο.
1: Ναι, το κτίριο που βλέπω, όπως το βλέπουμε αριστερά. Αυτό για ξενοδοχείο, για κάποια άλλη μονάδα.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Α, δεν έχετε εικόνα.
0: Που έχουν να κάνουν, έχουμε διάφορες σκέψεις, οι οποίες θα ξεδιπλωθούν
1: εφόσον
0: έχουμε και τις προτάσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Γρανά. Να είστε καλά.
0: Να
1: καλή
0: είστε
1: συνέχεια.
0: Καλά. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν ο Αρχέλαος Γρανάς, ο πρόεδρος του ΔΠΘ. 4 χρόνια. Στην ηγεσία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας, μας είπε ότι και σύμφωνα και με τους ανθρώπους του ΔΠΘ, που είναι χρόνια σε αυτό που λέμε κουρμπέτι και ξέρουν πολύ καλά τα του Φεστιβάλ των Φιλίππων, το φετινό φεστιβάλ αυτού του καλοκαιριού ήταν από τα καλύτερα των τελευταίων ετών, με καλές παραστάσεις, με μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Τώρα, για το Αντιγόνη Βαλάκου, είπαμε, υπάρχει ένα θέμα τώρα με την πυρασφάλεια, αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν θα ξεκινήσει ο χειμώνας, η χειμερινή περίοδος με παραστάσεις που τώρα κλείνει, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γρανάς, η καλλιτεχνική διευθύντρια στην Αθήνα, η κυρία Βαβακά Οικονόμου, θα είμαστε απολύτως έτοιμοι και τυπικά και ουσιαστικά με όλα όσα χρειάζονται για την πυρασφάλεια αυτού του κτηρίου. Ένα κτίριο που, όπως είπα, είναι ένα παλιό κτίριο που κατασκευάστηκε με άλλες προδιαγραφές και δεν προβλέπει πρόσβαση αμαία. Και κάτι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και αυτό. Είναι ζήτημα πολιτισμού πρώτα και κύρια. Έτσι, σε ένα χώρο πολιτισμού πρέπει να έχουμε μια πρόσβαση εύκολη για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Και μέχρι το τέλος 27 ίσως έχουμε και ολοκλήρωση εργασιών για την ορθοπαιδική κλινική, όπως βλέπουμε το κτίριο από την είσοδο εκεί δεξιά, αλλά μπορεί να έχουμε και εξελίξεις, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιους και για το σανατόριο, το κύριος κτίριο δηλαδή του σανατορίου, να αξιοποιηθεί και αυτό, γιατί όχι, θα είναι ευχής έργων. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα.

0: Και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη. Πινακότη. Από τα άλλο μου ταύτη.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να σχολιάσουμε, γιατί αυτό είναι το κύριο θέμα της συζήτησης και σχολιασμού από το Σάββατο και μετά. Το κυριότερο, επαναλαμβάνω, είναι οι εξαγγελίες, οι παροχές του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης. Έχει πέσει η γραμμή από ό,τι αντιλήφθηκα. Φαντάζομαι δεν μας ακούει ο κύριος Δέμπας, έτσι, όχι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και πάλι την κλίση στο τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και ελπίζουμε να μην πέσει και πάλι η γραμμή. Στο τηλέφωνο έχουμε τον πρώην πρόεδρο του επιμελητηρίου της Καβαλάς, τον Μάρκο Δέμπα. Έναν άνθρωπο που βεβαίως κινείται στον χώρο της αγοράς. Έναν άνθρωπο που την γνωρίζει καλά την αγορά από όλες τις απόψεις. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δέμπα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας

0: κύριε Ιωάννου.
1: Λοιπόν,
0: χαίρομαι που σας ακούω.
1: Ναι, έχουμε καθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και εσείς βεβαίως δεν είστε σε κάποιο στην αιχμή της επικαιρότητας. Χάθηκε η ιδιότητα του Προέδρου του Επιμελητηρίου, όμως παραμένει η ιδιότητα ενός ανθρώπου, επαναλαμβάνω, που γνωρίζει καλά την αγορά, τα προβλήματά της, τα αιτήματά της. Και με αυτή την ιδιότητα.
0: Σίγουρα ενεργή.
1: Σωστά, σωστά. Με αυτή την ιδιότητα, λοιπόν, θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη σχετικά με αυτά που ακούστηκαν ως παροχές από τα χείλη του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή πραγματικά πολλής λόγος, συζήτηση, άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά, μπορεί να βγαίνει και μια περισσότερη γκρίνια. Γενικά, πάντοτε, όποτε βλέπουμε εξαγγελίες στη ΔΕΘ όλα τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε και τις αντίστοιχες θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις. Το βέβαιο βέβαια είναι ότι σίγουρα ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη βεντάλια, θα έλεγα εγώ, για πολλές κοινωνικές ομάδες. Τα 2,2 δις σίγουρα είναι ένα ποσό που θα πέσει στην αγορά τον επόμενο χρόνο και θεωρώ ότι μόνο από αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας έχουμε μία αρχή, έχουμε μία σωστή κατεύθυνση. Είναι βέβαια αρκετά αυτά τα μέτρα γιατί ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος αυτό λέει και ειδικά εμείς και σαν επιχειρηματικός κόσμος διαμαρτυρόμαστε και πάντοτε θέλουμε, θα έλεγα και το κάτι παραπάνω σε σχέση με την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα επομένως ότι με έναν τίτλο ναι, σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι για την, ειδικά για την επιχειρηματικότητα και ίσως και για άλλους κλάδους περιμέναμε το κάτι παραπάνω. Υπάρχει επομένως μία τουλάχιστον γκρίνια αυτή τη στιγμή διότι περιμέναμε περισσότερη μείωση της προκαταβολής φόρους περιμέναμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω για τα τεκμήρια έγινε βέβαια ένα πρώτο βήμα με την κατάργηση ουσιαστικά με την μείωση μάλλον των τεκμηρίων στους συνεπείς. Θα δούμε βέβαια και στην πράξη ποιος είναι ο συνεπής και πώς τον ερμηνεύουμε. Βλέπουμε το τέλος επιδεύματος ότι και για τις επιχειρήσεις καταργείται ήδη από αυτόν τον χρόνο. Άρα τα νομικά πρόσωπα θα δουν και αυτό τον μηδενισμό τέλου επιδεύματος όπως είδαν οι ατομικές επιχειρήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και από εκεί και πέρα βέβαια περιμέναμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω για την ενέργεια, πώς θα βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα από αυτή την τεράστια αύξηση που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε που έχει πάει το φυσικό αέριο, βλέπουμε που έχει πάει το πετρέλαιο κίνησης, γενικά ενέργειας. Βλέπουμε την ακρίβεια η οποία έχει χτυπήσει και τις επιχειρήσεις, γιατί μην απομονώνουμε μόνο την ακρίβεια στο ράφι. Για να φτάσει κάτι στο ράφι, κάποιος το παράγει, είναι οι επιχειρήσεις μας ή οι εμπορικές συναλλαγές που γίνονται. Άρα και η επιχείρηση αγοράζει ακριβά και η επιχείρηση έχει ακριβό πετρέλαιο και η επιχείρηση έχει πλέον ακριβό εργατικό δυναμικό με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Είναι επομένως κάποια στοιχεία όπως οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με τις δόσεις που περιμέναμε να ακούσουμε ως ίσως θα πηγαίναμε σε 120 δόσεις για τις επιχειρήσεις που έχουν δάνεια είτε σε δημόσιους οργανισμούς είτε σε ασφαλιστικούς φορείς.
1: Το περίμεναν, είχε κυκλοφορήσει αλλά δεν ακούστηκε.
0: Ακριβώς. Δεν ακούστηκε και επίσης και με την προκαταβολή φόρου η μείωση στο 50% που μάλιστα για τα νομικά πρόσωπα θα γίνει τμηματικά τα επόμενα 4-5 χρόνια εξίσου είναι κάτι το οποίο δημιούργησε θα λέγαμε αυτό το κλίμα της γκρίνιας και ότι ναι, θέλαμε το κάτι παραπάνω το οποίο θα βοηθούσε αυτή τη στιγμή και στον δύσκολο μόνο μάλλον που θα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση η οποία έρχεται.
1: Ένα παράπονο που ακούω πάλι από συναδέλφους σας, από ανθρώπους επαναλαμβάνω της αγοράς, από σε διάφορα επίπεδα, είναι ότι ακούστηκαν κάποια πράγματα ενδιαφέροντα, αλλά δεν είναι για το παρόν. Είναι για το μέλλον. Είναι για κάποια χρόνια μπροστά. Εμείς λέει τώρα τα θέλουμε. Τώρα είναι μεγάλη ανάγκη. Τώρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια, τη στήριξη.
0: Κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσω ότι πραγματικά το έλεγα και εγώ προσωπικά και σε συναντήσεις αλλά και σε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε βρεθεί και επικοινωνήσει ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι άμεσα. Και όταν λέμε άμεσα θα πρέπει να είναι μέσα στο 26, αρχές του 27.

0: Δυστυχώς βλέπουμε ότι αρκετά από αυτά θα υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου μέχρι το 30, 29 με 30.
1: Ναι.
0: Πράγμα το οποίο πράγματι φέρνει μία δυσαρέσκεια. Αλλά θα έλεγα, κύριο Άννου, πραγματικά επειδή βάζω και τον εαυτό μου πολλές φορές και στην κρίνια και σε αυτά τα οποία ζητάμε, νομίζω δεν πρέπει να ξεχνάμε τόσο εύκολα τι είχαμε πριν από μερικά χρόνια και από άλλες κυβερνήσεις με ένα φορολογικό σύστημα που είχε 29% τη φορολόγηση και έχει πέσει στο 20% για τις ατομικές, 22% για τα νομικά πρόσωπα. Το 20% που είχαμε στις ασφαλιστικές μας εισφορές στο τζίρο μας με τον νόμο Κατρούγκαλου τότε και πληρώναμε δυσθεώρατα νούμερα κάθε μήνα 1.500 και 2.000 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι και το τέλος επιδεδέματος και αλληλεγγύης, τα οποία ουσιαστικά καταργούνται, έχουν για τις ατομικές επιχειρήσεις, τα έχουν ήδη καταργηθεί. Να μην ξεχνάμε ότι εδώ η περιοχή μας είχε το 12% και ο κύριος Σταθάκης μας το κατήργησε. Άρα βλέπουμε ότι έχουν γίνει πράγματα προς την κατεύθυνση τουλάχιστον της ανακούφισης της επιχειρηματικότητας, αλλά επειδή δυστυχώς τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει ένα παράπονο προς την κυβέρνηση, την τωρινή κυβέρνηση, ότι η επιχειρηματικότητα δεν την βλέπει όπως θα έπρεπε να τη δει, ιδιαίτερα σε αυτήν την οικονομική συγκυρία. Διότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε ένα πόλεμο δίπλα Ουκρανία-Ρωσία. Είδαμε τι γινόταν στο Ισραήλ. Βλέπουμε που έχουν φτάσει οι τιμές του πετρελαίου, η ακρίβεια, η οποία πραγματικά συμπιέζει αυτή τη στιγμή την επιχειρηματικότητα. Άρα εδώ θέλαμε τα άμεσα μέτρα, τα μέτρα τα οποία πραγματικά θα έρθουν να ικανοποιήσουν στοχευμένα τις επιχειρήσεις. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας έλεγα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, που ναι, συμφωνούμε, και ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο υπάλληλος της επιχείρησής μας πρέπει να παίρνει έναν καλό μισθό. Αλλά αυτό εμείς, η επιχείρηση, ο επιχειρηματίας τον πληρώνει αυτόν τον κατώτατο μισθό. Και δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται παζάρι από την κάθε κυβέρνηση, θα τον ανεβάσω, θα τον κατεβάσω κτλ. Άρα, ναι μεν, καλά δίνουμε τα 500 ευρώ στο δημόσιο υπάλληλο, καλώς θα δώσουμε τα 400 ευρώ στο συνταξιούχο, καλώς θα δώσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού που εμείς θα τον πληρώσουμε, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι κάποια κοστολόγια που αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, την ακρίβεια και διάφορα τέτοια δεν τα έχουμε αγγίξει. Και πολύ φοβάμαι ότι, γιατί στο τέλος για την κάθε επιχείρηση μετράει το καθαρό κέρδος, αυτό που θα του μείνει, και όχι ο τζίρος τους, όπως μιλάμε για τον τουρισμό, ότι έχουμε αύξηση του τουρισμού, αλλά έχουμε μείωση στα έσοδά μας και στα κέρδη μας.
1: Θα τα πούμε στην πορεία για τον τουρισμό,
0: και όλα αυτά
1: πιο αναλυτικά. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα θέλω να πιστεύω ότι κακά τα ψέματα έχουν γίνει πράγματα, είμαστε σε μια θετική κατεύθυνση των μέτρων που ακούσαμε. Πιθανόν δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με αυτά τα οποία ακούσαμε. Περιμέναμε κάτι παραπάνω άμεσα, αλλά νομίζω ότι εδώ είμαστε να συνεχίσουμε την πίεση και για την προκαταβολή φόρου και για τα τεκμήρια. Όλα αυτά τα οποία μας προβληματίζουν, πραγματικά δυστυχώς θέλουμε ένα καθημερινό αγώνα.
1: Θέλω το δικό σας σχόλιο, γιατί πολλά βεβαίως σχολιάστηκαν με βάση αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά αυτή η έκπληξη που ήρθε με αυτόν τον περίφημο κουμπαρά για την ελληνική οικογένεια και για το παιδί μέχρι να γίνει 18 χρονών, έχουν ακουστεί τα περισσότερα σε σχέση με την αγορά και τα προβλήματά της από ό,τι παρακολουθούν την επικαιρότητα. Θέλω το δικό σας σχόλιο, γιατί κάποιοι λένε εδώ δεν βγαίνει ο μήνας, δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Θα βγάλουμε 50 και 100 ευρώ για να τα δώσουμε και να τα πάρει το παιδί με διπλάσια βεβαίως ποσά από το κράτος μετά από 18 χρόνια.
0: Εγώ επομένως θα αντιπρότεινα, γιατί ίσως κάπου μπορεί και να ακούστηκε κιόλας, ότι γιατί δεν δίνει το κράτος κατευθείαν τα 1.200 ευρώ, χωρίς να βάλει τίποτα.
1: Και να τα πάρει δηλαδή μετά από 18 χρόνια το παιδί, έτσι, ναι.
0: Έτσι, ακριβώς. Γιατί να μπούμε σε αυτή τη λογική.
1: Θέλει να μπούμε στην κουλτούρα της αποταμίευσης, αυτό λέει.
0: Και βλέπουμε ότι ακόμα και ένα σωστό μέτρο, για μένα αυτό είναι σωστό, είναι γιατί βοηθάς την κουλτούρα της αποταμίευσης, ότι ακόμα και το παιδί, το οποίο μπορείς από τώρα έστω τα, δεν σου λέει να βάλει κανείς 50, βάλει 20, βάλει 10, ό,τι μπορείς και αντίστοιχο. Εγώ θα το πήγαινα επομένως πιο πάνω και θα έλεγα, άσχετα αν εγώ θα βάλω 500 ευρώ, βάλε εσύ κράτος τα 1.200 αφού θέλεις να τα βάλεις. Έτσι κι αλλιώς. Έχεις και δεσμεύεις κάποιο ποσό σε αυτή τη λογική.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω αυτό θα ήταν το πιο σωστό και δεν θα είχαμε τώρα, ακόμα και σε ένα μέτρο,

0: κέντρο το οποίο έρχεται να βοηθήσει κάποια πράγματα, βλέπετε ότι ακόμα και τώρα δημιουργούνται αντιδράσεις και αρνητικές κρίσεις. Άρα επικοινωνιακά θα έλεγα ότι ήταν όπως έδωσες για τις τρίτεκνες οικογένειες αυτό που θα κάνει το τρίτο ή το τέταρτο παιδί το συν 1000 από το 3,5-4,5, από το 4,5-5,5 και το καθεξής, θα μπορούσε κάλλιστα νομίζω και η κυβέρνηση να πει ότι και για τα παιδιά τώρα που είναι στην νομίζω έτσι κι αλλιώς βάζει ένα ηλικιακό όριο, τα μικρά παιδιά των 2-3 ετών που αρχίζει να ξεκινάς να βάζει την αποταμίευση,
1: ναι.
0: Το ίδιο το κράτος να δείξει μεγάλο ψυχία και να πει εγώ τα βάζω έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς. Καλή πρόταση. Πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, τώρα, πρώτη τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την εικόνα σας για τον τουρισμό. Βεβαίως, την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον Σεπτέμβριο. Πολύ δυνατό Σεπτέμβριο από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, θέλω την εικόνα σας.
0: Κοιτάξτε, το είχαμε πει νομίζω και μαζί σε κάποια στιγμή αρχές του καλοκαιριού ότι πάντοτε καλό είναι να κάνουμε τον απολογισμό στο τέλος. Τα στοιχεία έτσι κι αλλιώς φαινόταν ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν δύσκολοι μήνες, όχι καλοί μήνες, ας το πούμε έτσι. Αλλά είδαμε πολύ δυνατά Ιούλιο, Αύγουστο και ο Σεπτέμβριος πραγματικά συμπεριφέρεται λες και είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού. Και αυτά τα μηνύματα τα παίρνουμε όχι μόνο από το νησί της Θάσου, αλλά και από εδώ, από την Ηρακλήτα, την Πέραμο, την ίδια την πόλη της Καβάλας, την Κεραμωτή. Βλέπουμε ότι ο κόσμος, κυρίως οι Βαλκάνοι γείτονες, αλλά
1: ο δικός
0: και
1: τουρισμός,
0: πάρα
1: ναι.
0: πολλοί Τούρκοι φέτος, ο δικός τουρισμός, συνεχίζει και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, επειδή βοηθάει και ο καιρός, η εικόνα του τουρισμού θα είναι αρκετά αυξημένη. Και ίσως αυτό το οποίο χάσαμε τους πρώτους μήνες να το κερδίσουμε τώρα μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αυτές είναι οι προβλέψεις τουλάχιστον όσον αφορά τις αφήξεις, τις διανυκτερεύσεις και ούτω καθεξής. Να βάλουμε βέβαια πάντα, γιατί πάντα υπάρχει και ένα αλλά, ότι υπάρχει ότι ναι μεν έχουμε κόσμο, αλλά ίσως τα εισοδήματα δεν είναι αυτά τα οποία περιμέναμε και προσδοκούσαμε. Νομίζω ότι και το ίδιο η ανακοίνωση που είχε κάνει το Ινσέτα σχετικά με την δαπάνη που η οποία έχει πέσει φέτος, τα πρώτα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά που ίσως να ήταν και ο Ιούλιος μέσα, έδειχνε ότι αν ήταν περίπου στα 720 ευρώ έχει πέσει περίπου στα 650 ευρώ η κατακεφαλή δαπάνη των τουριστών στη χώρα μας. Αυτά ήταν από επίσημα στοιχεία, νομίζω στη συνέχεια θα δούμε πού θα καταλήξει και αυτό το νούμερο. Άρα αυτό το λέω για να δείξω ότι πράγματι αυτή η γκρίνια ή μάλλον η ανάλυση που γίνεται ότι έχουμε λίγο πιο χαμηλούς τους τζίρους μας θα φανεί ίσως και στην πράξη στη συνέχεια με τα τελικά νούμερα.
1: Με τα τελικά νούμερα που δεν είναι τόσο άσχημα ή δεν θα είναι τόσο άσχημα όσο αρχικά υπολογίζαμε, γιατί μέσα στον υπολογισμό είναι ότι τον Αύγουστο δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς ή και τον Ιούλιο από τα μέσα και μετά. Το θέμα είναι τι γίνεται πριν και μετά. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση κύριε Δέμπα. Βεβαίως έχετε και μια άλλη ιδιότητα, έχετε εκφράσει την επιθυμία σας να εμπλακείτε και μετά του Δήμου της Καβάλας, δηλαδή να είστε υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Έχουμε ακόμα χρόνο, μόλις τελείωσε το μισό της θητείας, έχουμε ακόμα 2 και κάτι χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ήθελα να μας πείτε αν υπάρχουν κινήσεις από την πλευρά σας, αν προχωράτε προς την κατεύθυνση αυτή, επαφές με ανθρώπους που θα σας στηρίξουν κτλ.
0: Κοιτάξτε, αυτή η επιθυμία έτσι αλλιώς έχει εκδηλωθεί, απλώς βλέποντας και το ίδιο το κλίμα ότι αυτή τη στιγμή δίνεται μια πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα σε αυτό που λέμε εθνικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Επομένως, εκεί νομίζω θα ξεκαθαρίσουν αρκετά δεδομένα το τι συμβαίνει και με τα κόμματα, με τις παρατάξεις, με τους βουλευτές, τη δυναμική του καθενός. Τι θα ζητήσει από εκεί και πέρα, να το πω έτσι και απλά, ο κάθε υποψήφιος, πού θα κατευθυνθεί. Άρα νομίζω ότι οι επαφές, καταρχήν οι δικές μου προσωπικές, συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον σε όλο το κομμάτι του Δήμου Καβάλας. Σχεδιασμός, με σκέψεις, με προτάσεις, με ορίμανση θεμάτων που θέλουμε να τα παρουσιάσουμε πολύ σύντομα. Έτσι ώστε πραγματικά να δώσουμε και εμείς το στίγμα του πώς θα θέλουμε και πώς πρέπει να πορευθεί, πώς πρέπει να αλλάξει ο Δήμος, ποια είναι τα αρνητικά, πώς πρέπει αυτά τα αρνητικά να τα βελτιώσουν,

0: και γενικά, εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος της Καβάλας, με όλο αυτό το οποίο αισθανόμαστε όλοι σήμερα, γιατί και στο Δήμο της Καβάλας υπάρχει μια γκρίνια, κακά τα ψέματα, με πολλά και διάφορα ζητήματα, πώς επομένως ο κόσμος θα πρέπει να πιστεί, για ποιο λόγο να φύγει μαζί με τον Μάρκο τον Δέμπα, γιατί να ψηφίσει τον Μάρκο τον Δέμπα, έτσι ώστε αυτό είναι τώρα το οποίο αναλύουμε και προετοιμάζουμε. Αφού γκραζόμαστε, αφού γκράζομαι και εγώ προσωπικά τον κόσμο, το τι συμβαίνει, και από εκεί θα ξεκινήσουμε νομίζω τον αγώνα μας για την επόμενη μέρα.
1: Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Δέμπα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Μάρκος Δέμπας. Μιλήσαμε κυρίως για αυτά που έχει αντιληφθεί, έχει εισπράξει η αγορά αναφορικά με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάντε και την αντιπαραβολή με αυτά που ακούστηκαν το πρωί από τον Παναγιώτη Αρσονιάδη. Ο καθένας το βλέπει από την πλευρά του, ο άλλος το βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, ο επόμενος μισοάδιο, περιμένοντας περισσότερα. Όσοι, όπως και να έχει όμως, όλοι ήθελαν περισσότερο, αυτό είναι δεδομένα. Και εν τέλει, ναι, να το πούμε και αυτό, γιατί ξεχάσαμε να το αναφέρω.
0: Τώρα το οποίο αναλύουμε και προετοιμάζουμε. Αφού γκραζόμαστε, αφού γκράζομαι και εγώ προσωπικά τον κόσμο, το τι συμβαίνει, και από εκεί θα ξεκινήσουμε νομίζω τον αγώνα μας για την επόμενη μέρα.
1: Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Δέμπα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Μάρκος Δέμπας. Μιλήσαμε κυρίως για αυτά που έχει αντιληφθεί, έχει εισπράξει η αγορά αναφορικά με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάντε και την αντιπαραβολή με αυτά που ακούστηκαν το πρωί από τον Παναγιώτη Αρσονιάδη. Ο καθένας το βλέπει από την πλευρά του, ο άλλος το βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, ο επόμενος μισοάδιο, περιμένοντας περισσότερα.

για τη ΔΕΘ ότι το πακέτο θα είναι λίγο παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο. Όσο πλησίαζαν οι μέρες, οι εβδομάδες, αυτό το ποσό ανέβαινε. 1,5 έφτασε λίγες μέρες πριν τη ΔΕΘ να ήταν 1,9. Και εν τέλει όλο αυτό που εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό έχει μια οικονομική αποτίμηση της τάξης των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε μπροστά εκλογές, εννοείται, αυτό είναι το κυρίαρχο. Αυτά μπόρεσε να δώσει η κυβέρνηση. Είμαι σίγουρος και το επιχείρημα ότι αν μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα εν ώψη και των εκλογών, δεν θα τα δίναμε. Νομίζω ότι στέκει αυτό. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που έδωσε η κυβέρνηση δεν ήταν αυτό που περίμενε και ήθελε η αγορά. Τέλος, όσον αφορά και τα δημοτικά, από ό,τι μας είπε, οι επαφές συνεχίζονται για το Δήμο Καβάλας, αλλά αυτό που είναι το κυρίαρχο τώρα είναι ότι βρισκόμαστε στην ουσία σε προεκλογική περίοδο. Κάποια στιγμή στην Άνοιξη θα έχουμε εκλογές, θα πάμε στις κάλπες. Λοιπόν, πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.
8: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε.

0: Η ώρα είναι 1:01. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 για την πρωινή ενημέρωση. Το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφυπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφυπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφυπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα.

0: Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6. We

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της, απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον

0: γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: With me.
1: Και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Αλφα 88,6.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Έχουμε νέα μηνύματα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα, μία μόλις ημέρα μετά την τριμερή με Μητσοτάκη και τους προέδρους Αιγύπτου και Κύπρου. Τι δηλώνει ο Υπουργός των Εξωτερικών για 12 μίλια και τουρκική προκλητικότητα.
2: Η ισχύ της Ελλάδας σήμερα εγγυάται την ευημερία και την ειρήνη των πολιτών. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα καθορίσουμε τις διεθνείς συμμαχίες με βάση τις επιθυμίες άλλων χωρών. Αυτό ας το ξεχάσουμε.
3: Επειδή γίνεται αυτή η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λένε ότι κάτι ετοιμάζουν. Επειδή θεωρούν ότι υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, θεωρούν ότι προσπαθεί η Ελλάδα να προσεγγίσει την Αίγυπτο, να τη φέρει πιο κοντά σε αυτή τη συμμαχία.
1: Κινητά και πανδημία φρενάρουν τις επιδόσεις των μαθητών, τη δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πληγεί το κινητό για την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν ένα κείμενο.
4: Το διαρκές σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και, όλες, και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο.
1: Ένα στοιχειώδες κείμενο. Έσπασε πάλι το φράγμα των 100 ευρώ το πετρέλαιο. Θα δούμε πώς αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός παράγοντες της αγοράς. Θα δούμε πώς βλέπουν να διαμορφώνονται οι τιμές στην Ελλάδα και πού αποδίνουν τη νέα άνοδο.
5: Ρε παιδιά, πώς γίνεται με 110 δολάρια το βαρέλι να είχε 2 ευρώ και 5 λεπτά και με 90 δολάρια, 95 δολάρια το βαρέλι.

0: Ρέλε να έχει 2 ευρώ και 20 λεπτά. Υπάρχει αιτιολογία σε αυτό, είναι η αβεβαιότητα.
1: Πρέπει με αυτές τις τιμές άμεσα να επανεξετάσει τα μέτρα η κυβέρνηση, άμεσα να τα επανεξετάσει και να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει και πώς θα το ονομάσει. Είναι άσχετο το πώς θα το ονομάσει, είτε μείωση των φόρων, είτε οριζόντια μείωση στην αντλία.
2: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχει εκδηλωθεί φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου. Αλλά ευτυχώς, ναι, δεν φαίνεται να επηρεάζει την κυκλοφορία. Θα το παρακολουθήσουμε και αν κάτι αλλάξει θα ενημερώσουμε. Προς το παρόν, όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισίας, να ξέρετε στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου, λέγεται σε εκείνο το κομμάτι, θα συναντήσετε αναμονή και μάλιστα σεβαστή. Και η Χαριλάου Τρικούπη στην Νέα Ερυθρέα προς την Ελευθερίου Βενιζέλου θα σας καθυστερήσει. Η άνοδος της Κηφισίας μπαίνοντας στην Κηφισιά ομοίως, στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής της Αμαλίας, η Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Αρδιτού και οι Σταδίου είναι βεβαρημένες. Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από τη Λένορμαν προς τους Αγίους Αναργύρους θα βρείτε καθυστέρηση, αλλά δεν σας προτείνω κάποια εναλλακτική. Αν κάνετε υπομονή 7-8 λεπτά θα περάσετε από αυτό το σημείο. Mm-hmm. Καλός ο Σκαραμαγκάς και αποτελεί είδηση αυτό.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης και από τους δρόμους της Αθήνας πηγαίνουμε αμέσως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που έχουν δώσει ένα ατύχημα και μάλιστα ατύχημα με λεωφορείο. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Νεάπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, εδώ που πριν από λίγη ώρα συνέβη ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ένα οργανωμένο λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο προσέκρουσε στη στάση λεωφορείου. Από την πρόσκληση τραυματίστηκαν 4 άτομα, 2 γυναίκες, μία 60 ετών, η οποία φέρει τραύμα στο κεφάλι και φαίνεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και ακόμη μία γυναίκα 32 ετών, η οποία φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα και στην λεκάνη. Είναι και ακόμη 2 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν, συνολικά 4. Αυτά τα 2 φαίνεται να είναι πιο ελαφριά και οι 4 διακομίζονται στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Από εκεί πέρα να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη ανάταση στο σημείο. Φαίνεται πως το λεωφορείο, το συγκεκριμένο αστικό, εχώθηκε ανάμεσα, κάπως μπερδεύτηκε ο οδηγός, έχασε τον έλεγχο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Και φαίνεται πως προσέκρουσε τόσο σε ένα ακόμη αστικό, το οποίο ήταν σταθερμένο και αυτό στη στάση, όσο και στη στάση την οποία, όπως δείξαμε και λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, την έχει γκρεμίσει πραγματικά. Ο οδηγός μέχρι πριν από πολύ λίγα λεπτά παρέμενε μέσα στο όχημα, ήταν πολύ αναστατωμένος, δεν έχει φαίνεται ακόμη αντιληφθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αστυνομία βρίσκεται επί ποδόσης για να διευκρινίσει και αυτή με την έρευνά της το τι ακριβώς έχει συμβεί και ελπίζουμε φυσικά όλοι μας οι 4 αυτοί τραυματίες να είναι καλά στην υγεία του.
2: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρσου εννοείται ότι εντάξει τα αίτια, αλλά το ζητούμενο τώρα είναι να είναι καλά οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν από αυτή την πρόσκρουση. Έπεσε το λεωφορείο στη στάση. Το θέμα των τιμών στο πετρέλαιο θα το δούμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί υπάρχει ένα θέμα σήμερα, μάλλον τα τελευταία 24 ώρα, αλλά σήμερα και με κάποια γεγονότα που προηγήθηκαν στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια. Θα μας πει ο Νίκος τι σημαίνει αυτό για τις τιμές στα πρατήρια τις επόμενες ημέρες. Δεν έρχονται καλές ημέρες, μπροστά μας είναι ένας ανήφορος, όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς, αλλά θα το δούμε σε λίγα λεπτά, γιατί θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα, αφορά όλους μας, αφορά τους γονείς, αφορά τους μαθητές, τους δασκάλους και το κράτος. Τα παιδιά στο σχολείο δεν μπορούν να κατανοήσουν στο βαθμό που θα έπρεπε βασικά πράγματα, όπως ένα κείμενο λίγων λέξεων. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς, περί τίνος πρόκειται. Γεια Σοφία.
5: Και πρόκειται για τα στοιχεία, Σπύρο, για τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στην έρευνα PISA 2025 που διενήργησε ο ΣΑ. Να πούμε καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε 3 χρόνια. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αξιολογεί δεξιότητες στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες σε 91 χώρες που συμφώνησαν να συμμετάσχουν αυτή τη φορά για την αξιολόγηση του 2025. Να πούμε ότι υπάρχει μια γενικευμένη πτώση. Αφορά όλες τις χώρες, όμως ειδικά για την Ελλάδα τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά και μιλούν από μόνα τους. Όπως είπε, ένας στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς συλλογισμούς και πράξεις στα μαθηματικά αυτό. Ναι. Αντίστοιχα, οι 4 στους στους 10 φαίνεται ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φαινόμενα, ούτε και τον

0: νόημα απλών κειμένων. 4 στους 10 δεν είναι μικρό ποσοστό. Ναι. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας. Σχεδόν η μισή, λίγο πιο κάτω, ναι. Ουσιαστικά σχεδόν λίγο πιο κάτω από τους μισούς. Και τώρα εδώ ξεκινάει μία συζήτηση για τα αίτια, ναι, αυτού του φαινομένου. Ναι. Εδώ είναι το θέμα. Ο νέος εθνικός συντονιστής στο διαγωνισμό PISA, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, αποδίδει σημαντικό μέρος της υποχώρησης αυτής στη γενικευμένη χρήση των ψηφιακών συσκευών που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας.
1: Βλέπε παιδί και κινητό.
0: Παιδί και κινητό, ναι. Μη σου πω νήπιο και κινητό, νήπιο και τάμπλετ. Και φυσικά, ναι, και πολλές φορές και τους γονείς, τους ίδιους ενήλικες, να τους βλέπουμε να κάνουν το γνωστό σκρολάρισμα.
1: Νομίζω μίλησε στον Άρε Πορτοσάλτε εδώ.
0: Ακριβώς,
1: στο ραδιόφωνο.
0: Ακριβώς.
2: Άλλοι παράγοντες έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το διαρκές σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και, όλες, και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο.
1: Μέχρι εκεί φτάνουμε, είναι μια επίπτωση, αλλά δεν είναι το μόνο, έτσι.
0: Όχι, γιατί η πτώση των επιδόσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα αποδίδεται και στην πανδημία. Γιατί τότε είχαμε τις αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας. Ναι. Είχαμε την κυριαρχία της γνωστής τηλεκπαίδευσης. Εκεί φαίνεται πως οι ειδικοί αποδίδουν ρόλο.
1: Τρυφερές ευαίσθητες ηλικίες στο δημοτικό, τα παιδιά έχασαν 1-2 χρονιές που αρχίζει να φαίνονται οι επιπτώσεις τους μετά από κάποια χρόνια. Στο σήμερα δηλαδή. Και γι' αυτό νομίζω μίλησε ο κύριος Δημόπουλος.
2: Η επίδραση της πανδημίας φαίνεται ότι ακόμα επιδρά στα εκπαιδευτικά συστήματα. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες, γιατί είναι λογικό οι μαθητές αυτοί να μην έχουν αναπτύξει απαιτούμενη γνωστική υποδομή και να είναι ανθεκτικοί στην κρίση.
1: Ο κύριος Δημόπουλος που ακούσατε είναι καθηγητής και συντονιστής σε αυτό το πρόγραμμα, το διαγωνισμό PISA των χωρών του ΟΣΑ. Να δούμε και από την πλευρά του Υπουργείου, Σοφία.
0: Ναι, γιατί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, εκτός από τους γονείς, φυσικά. Τώρα, το πώς το βλέπει το Υπουργείο Παιδείας. Θα λέγαμε, Σπύρο, ότι βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, ναι, δεχόμαστε ότι τα στοιχεία δεν είναι καλά, όμως ο στόχος τους, η φιλοδοξία τους, είναι ότι με το νέο σχολείο που θα ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό και την τεχνητή νοημοσύνη και νέους τρόπους διδασκαλίας, φιλοδοξεί το Υπουργείο Παιδείας να ανατρέψει αυτά τα πολύ αρνητικά νούμερα της έκθεσης PISA. Ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε σχετικά στο Άξιο 24, ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Σας ευχαριστούμε, Σοφία.
3: Όλα αυτά για μας, για το Υπουργείο Παιδείας, είναι η συζήτηση που γίνεται για το νέο σχολείο, όπου στο νέο σχολείο μπαίνουμε για να διορθώσουμε αυτά. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τα νούμερα αυτά, το πολλαπλό βιβλίο, το διεθνές απολυτήριο στα δημόσια σχολεία, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αν θέλει κάποιος να βρει κάτι ενθαρρυντικό, ένα αισιόδοξο μήνυμα από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι οι επιδόσεις της Ελλάδος, των μαθητών μας, πέφτουν πιο αργά σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Άλλες χρονιές είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά την πτώση. Τώρα λιγάκι φαίνεται να φρενάρει αυτή η πτώση. Αλλά πάντοτε μιλάμε για πτώση. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στην αγορά καυσίμων που προβληματίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη μια, δεν επιτρέπει αισιοδοξία από την άλλη, με βάση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές του πλανήτη που φλέγονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ταμπλό να όχι απλά να είναι κολλημένο, αλλά συνεχώς να τσιμπάει. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος εμπόρων καυσίμων στον Sky, ο κύριος Ασμάτογλου στο Action 24 από τους πρατηριούχους.
4: Όταν έχουμε 6 μήνες χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, η τιμή των δηλισμένων προϊόντων είναι ανεξάρτητα από τη τιμή του πετρελαίου Brent. Σήμερα η τιμή είναι 1,94.
5: Τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα, τα οποία θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Στην ισιωτική Ελλάδα το 2,5 ευρώ έχει παγιωποιηθεί, έχει γίνει καθημερινότητα. Το 2,5 ευρώ στην ισιωτική Ελλάδα η αμολύτη βενζίνη.
1: Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δείχνουν ένα φθινόπωρο, ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο με συνθήκες πολύ δύσκολες, με τον ανήφορο σε ό,τι αφορά τις τιμές να είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω αν έχει άλλη προσέγγιση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου, Νίκο.
6: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Έχει διαφορετική. Ο πληθωρισμός αρχίζει και ανεβαίνει. Δεν έχει περάσει η αύξηση ούτε στον πληθωρισμό ούτε στη ζωή μας. Μην έχει κανείς εντύπωση ότι σε μπερδέψαμε. Το 3,8 που κατεγράφηκε ως πληθωρισμός τον Αύγουστο, θα έλεγα ότι περιλαμβάνει μέρος των ανατιμήσεων.

0: Και απέχει κατά πολύ από το 5,4 που είχαμε πληθωρισμό τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, έτσι, τώρα, ναι. Σε αυτό το έτος. Και εκεί φαίνεται ότι έρχονται δυστυχώς ανατιμητικές τάσεις συνεχώς από το εξωτερικό, που θα επεκταθούν το επόμενο διάστημα, ναι. Όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στα τρόφιμα.
1: Κάτσε, επειδή με ξεκίνησες από τον πληθωρισμό, βγήκαν τα στοιχεία στο 3,8 για τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι?
0: 3,8 για τον Αύγουστο, με άλμα στο φυσικό αέριο, 40,2 σε αιτήσια βάση. Πετρέλαιο θέρμανση, 53,2 σε αιτήσια βάση. Το πετρέλαιο κίνηση, 30,6. Τα καύσιμα βενζίνη αυτοκινήτου, 15,3. Η μεταφορά του βατώμα αεροπλάνου, συν 17,4. Αντιλαμβάνεσαι ότι σου μιλάω στην ενέργεια, είναι σχεδόν όλα, όχι διψήφια.
1: Ναι, ναι.
0: Τίνουν προς υπερίπτανται.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά από προϊόντα. Στα τυριά, πρέπει να σου πω, είμαστε κοντά στο 2%, στα ψάρια 11,5. Στο αρνί και στο κατσίκι είναι 11,3. Ο πληθωρισμός στα ερήφια είναι 11,3%.
1: Η ζωνός είναι κίνικο?
0: Η ζωνός είναι, ναι. Στο μοσχάρι 13,5.
1: Ναι.
0: Στο μοσχάρι είναι 13,5. Ο πληθωρισμός. Αλλά ακόμα και στο ψωμί δεν βλέπουμε μεταβολές ποτέ πριν από την έναρξη του πληθωριστικού φαινομένου. Σε ετήσια βάση ανεβαίνουν οι τιμές στο ψωμί κατά 2%. Και όλα αυτά πριν μπει στη μέση το πρόβλημα το τελευταίο που έχουν ανέβει οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνονται οι φούρνοι, για παράδειγμα. Πριν, αλλά εδώ είναι με τις προηγούμενες συνθήκες. Και χωρίς να υπολογίζονται διαταραχές στο σιτάρι που δεν μπορεί να φύγει και να περάσει από τη Βόρεια Θάλασσα, να κατέβει από τους σιτοβολώνες Ουκρανίας και Ρωσίας προς τα νότια λόγω του πολέμου. Και αυτό προκαλεί αντιμητικές τάσεις. Και χωρίς να υπολογίζουμε φαινόμενα σαν το Ελνίνιο που σήμερα έχει κάνει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πεις με πιο σαφή τρόπο από αυτό που περιέγραψες, ότι δεν πρόκειται οι τιμές να μένουν εκεί. Τουλάχιστον σε ορισμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα το ψωμί και άλλα δημητριακά, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ακριβώς. Η τάση είναι ανατιμητική. Συνολικά είναι ανατιμητική η τάση σε πάρα πολλά προϊόντα. Μας έρχεται μεγάλη πίεση από το εξωτερικό και είναι βέβαιο ότι σε οικονομίες σαν τις δικές μας που δεν έχουν ούτε το εύρος, ούτε τη δυνατότητα, αλλά και ούτε και τη διάθεση να συγκρατηθούν, θα έλεγα ότι θα τις δούμε να μπαίνουν στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινότητα, όλο το επόμενο διάστημα, κυρίως το φθινόπωρο.
1: Είναι ένα ανάγχωμα αυτή η πρωτοβουλία Θεοδωρικάκου να κρατήσει σε κάποιους κωδικούς έστω τα πράγματα συγκρατημένα μαζί με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ? Είναι ένα ανάγχωμα.
0: Είναι μια επιλογή, αναμφισβήτητα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε για ένα δίμηνο δέσμευση τιμής, θα έλεγα ότι είναι ένα εξαιρετικά καλό νέο. Γιατί σε αυτό το δίμηνο τα προϊόντα τα οποία θα βρίσκονται δίπλα στο ράφι από τα δεσμευμένα, θα αναγκαστικά θα αυξάνουν. Το θέμα είναι ότι οι κωδικοί είναι συγκεκριμένος αριθμός. Είναι περίπου 1000 και κάτι που αφορούν ήδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή το πυρήνα του καλαθιού του κεριού. Σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν άλλοι 15.000 κωδικοί. Καλό επίσης είναι ότι υπάρχει διασπορά μεγάλη. Δηλαδή έχει πολλά προϊόντα. Είναι θετικό. Και όσο και να το βλέπαμε σκοπτικά στην αρχή, το γεγονός ότι περιμένουμε να τιμήσει το επόμενο διάστημα και εμείς έχουμε κλειδωμένες τιμές για ένα δίμηνο, είναι παρήγορο και νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα στη συγκράτηση του πληθωρισμού. Προφανώς θα χρειαστεί και η συνεργασία των οικοκυριών, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Είναι το κομμάτι του ψωνίζου στο σούπερ μάρκετ ή στο κατάστημα τροφίμων. Έχει να κάνει, η ζωή μας έχει ακόμα αγορά κατοικίας, έχει μετακινήσεις, πολλές μετακινήσεις, οι οποίες ειδικά στα αστικά κέντρα επιβαρύνονται πάρα πολύ από το κυκλοφοριακό, άρα και από αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, και μετά έχει και πετρέλαιο θέρμανση.
1: Μισό, γιατί το πας λες και έχεις μπροστά σου το σχέδιο του μαγκαζίνου. Έχει και πετρέλαιο θέρμανση. Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, στον Αντένα.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε 1,70. Τώρα αυτή τη στιγμή λέμε 1,85. Με 1,85 κανείς δεν θα αγοράσει. Εδώ είναι φτηνό, με 1,10. Και πάλι έχουμε στις πολυκατοικίες πόλεμο, συνελεύσεις, θα ανάψει, δεν θα ανάψει.
1: Έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι θα ψάξουν πάλι τις εναλλακτικές, όλοι θα αναζητήσουν τρόπους. Δεν μπορεί να βγει τιμή σε αυτά τα επίπεδα.
1: Ναι,
0: είναι βέβαιο ότι θα έχουμε επιδότηση.
1: Δεν είναι βιώσιμο ούτε για τους εμπόρους, δεν είναι βιώσιμο ούτε για τα νοικοκυριά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς. Άρα

0: και, και το αγαθό της θέρμανσης, όπως και το αγαθό του ηλεκτρισμού, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει η τιμή του, γι' αυτό και πάντα υπάρχουν παρεμβάσεις.
1: Και πόσο μάλλον, Νίκο, εντάξει, εδώ έχει χιλιακάδες ο κόσμος, όταν λέω εδώ, στην Αττική, σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας. Από τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη, αρχίζουν να ανάβουν θέρμανση.
0: Ναι, νομίζω ότι θα είναι ένας συνδυασμός κρατικών παρεμβάσεων και εθελούσιας ιδιωτικής παρέμβασης, την τιμή ειδικά του πετρελαίου θέρμανσης και αυξημένου επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα είναι αρκετά αυξημένο, ενισχυμένο από τα χρήματα που αποθρακοποιήσει.
1: Τώρα, αυτή η κατάσταση στο ταμπλό των καυσίμων του πετρελαίου είναι από τα χτυπήματα αυτών των ανταρτών της Ιεμένης, των Χούθη, στη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει περάσει τα 100 δολάρια. Ή και είναι αυτό.
0: Είναι και αυτό, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής καυσίμων στον κόσμο, είχε συγκρατήσει πάρα πολύ τις αγορές όλο το προηγούμενο εξάμηνο, συμβάλλοντας πάρα πολύ σε αυτό το μυστήριο, όπως γίνεται να είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς και να μην είναι πάνω από τα 120-130 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά η Κίνα, η οποία μείωσε πάρα πολύ την κατανάλωση και τις αγορές της, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα έχει βγει ξανά στην αγορά με αυξημένες ποσότητες. Δεν θα κρατούσε για πάντα αυτή η λύση. Προφανώς δεν ήθελε να βάλει ακριβό καύσιμο στις αποθήκες της, γι' αυτό και έτρωγε και κατανάλωνε από το πολύ αποθηκευμένο καύσιμο το οποίο διέθετε. Πλέον ωστόσο αναγκάζεται και βγαίνει και αγοράζει. Αυτό ξέραμε ότι όταν θα βγουν οι μεγάλοι αγοραστές της Ασίας, αυτό το πράγμα θα αλλάξει η συνθήκη. Φαίνεται ότι σε ένα βαθμό συμβαίνει τώρα.
1: Να σε ρωτήσω, Νίκο, για κάποιον που μας ακούει τώρα, μην περιμένει αύριο μεθαύριο για να γεμίσει το ρεζερβουάρ, μην περιμένει οι χαμηλότερες τιμές, έτσι δεν είναι?
0: Τις επόμενες τρεις μέρες προβλέπεται σημαντική άνοδο στην αμόλυβδη βενζίνη και η ποιότερη άνοδο στο diesel κίνησης. Η τιμή είναι ήδη στο 2,10 στην αμόλυβδη μέση τιμή χώρας. Παραλαμβάνω, μέση τιμή χώρας, είπαμε στη μολυσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και στο 2,05-2,06 είναι το diesel κίνησης. Ακούσαμε ότι στα νησιά είναι 2,50. Στην Αθήνα τα πιο πολλά βενζινάδικα το έχουν 2,15-2,16, βλέπει την αμόλυβδη. Αυτό τις επόμενες μέρες θα ανέβει. Αυτό τουλάχιστον είναι η εκτίμηση που υπάρχει σύμφωνα με τις εταιρείες εμπορίας και τα διελιστήρια που είναι η βασική κρίκη για να φτάσει στο πρατήριο ένα καύσιμο.
1: Έχεις την ικανότητα ακόμα και τα πιο δυσνόητα, όπως είναι τώρα για παράδειγμα, άρχισες να μας λες για τους Κινέζους και πώς επηρεάζουν αυτή η συμπεριφορά τους στην τιμή του πετρελαίου. Ακόμα και τα πιο δυσνόητα, να βάζεις τον ακροατή σε μια θέση να μπορεί να καταλαβαίνει όλη την εικόνα, τα κομμάτια αυτά του παζλ. Και σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
0: Να είσαι καλά. Γενικώς οι αγορές μας θέλει προσοχή. Μην φορτωθούμε, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με ακριβό καύσιμο, θα αλλάξει όλη τη συνθήκη.
1: Δεν είναι όμως επιλογή. Δεν είναι επιλογή, Νίκο μου.
0: Το ξέρω.
1: Λέμε ότι δεν, να μην το κάνουμε, αλλά δεν μπορεί. Και τι να κάνει κάποιος. Δεν υπάρχουν πολλές. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, να είσαι
1: καλά.
0: Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ευθύς αμέσως στο Γιάννη Καντέλη. Γιατί είχαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην Αίγυπτο με αυτή την τριμερή που έστειλε τα μηνύματά της προς τη γείτονα. Πολλά μηνύματα και σε πολλά επίπεδα, τα οποία εξέπεμψε όχι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος συντάχθηκε με την Ελλάδα σε θέματα διεθνούς δικαίου, δικαίου της θάλασσας, πράγματα τα οποία πονάνε την Τουρκία, η οποία κατά σύστημα και κατά κανόνα τα παραβιάζει. Συντάσσεται λοιπόν σε αυτά με την Ελλάδα σε μια περίοδο, σε μια φάση που η Τουρκία προσπαθεί να προσελκύσει την Αίγυπτο στο άρμα της και να την κάνει και αυτή σύμμαχο μαζί με Σαουδάραβες και Πακιστάν. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό το ταξίδι και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο από τη μια, και από την άλλη έχουμε ένα Μητσοτάκη τώρα που πηγαίνει στη Γαλλία, στη χώρα δηλαδή που με έναν γαλλικό κολοσσό έχει ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Βέβαια, ο Μητσοτάκης είναι στη Γαλλία για άλλο λόγο. Εγώ όμως βάζω και αυτή τη διάσταση, Γιάννη Καντέλη. Καλό μεσημέρι.
2: Πολύ καλά κάνεις, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Διότι σωστά είπες, το ένα κομμάτι είναι η Αίγυπτος, εκεί που η Αθήνα έχει επενδύσει

0: πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Διότι παρά τις πιέσεις της Τουρκίας για την συμμετοχή της Αιγύπτου στην συμμαχία της Μέκας, το Κάιρο δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα, φαίνεται να κρατάει αποστάσεις. Αντιθέτως, πολύ θερμά χθες μίλησε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος για την τριμερή συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Τάχθηκε και αυτός υπέρ του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, που σημαίνει τι, ότι αυτοί είναι οι κανόνες και από την πλευρά της Αιγύπτου για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το θέρετρο της αψιμαχίας, της διαφωνίας, της σύγκρουσης, όποια λέξη διαστήματα και ένα καιρού, αναλόγως στη φάση που βρίσκεται η σχέση μας με την Τουρκία, ταιριάζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα έχει χτίσει με τις χώρες της περιοχής μια ισχυρή συμμαχία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον τουρκικό φονταμενταλισμό που εκπέμπεται πολύ έντονα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ αμυντικά. Η Τουρκία έχει ξεσπαθώσει, το ίδιο και ο πρόεδρος της, ο κ. Ερντογάν, και η Αθήνα δείχνει ότι και τις συμμαχίες διαθέτει και την αποφασιστικότητα και τη δύναμη στο πεδίο, με τον κύριο Μητσοτάκη πέραν όλων των άλλων να στέκεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου και την υλοποίησή της. Και γι' αυτό το λόγο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η επίσκεψη στο Παρίσι, διότι πέρα από τη συμμετοχή στη σύνοδο για το διάστημα που έχει οργανώσει ο Γάλλος πρόεδρος, θα υπάρξει και τετ-α-τετ, απευθείας συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Μακρόν, και η είσοδος του κολοσσού Meridiam στην υλοποίηση του έργου ως μέτοχος, νομίζω ότι εμπλέκει άμεσα το Παρίσι στην όλη διαδικασία και προφανώς είναι άλλη μια σπίδα προστασίας για την υλοποίηση του έργου, για την διενέργεια των ερευνητικών των ερευνών που χρειάζονται για την πόντιση του καλωδίου και τελικά την ίδια την πόντιση του καλωδίου. Διότι αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μπορούν να δοκιμαστούν οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας στο πεδίο πλέον, νομίζω ότι είναι αυτή η διαδικασία των ερευνών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει και τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον σύμφωνα με τον προγραμματισμό που γνωρίζουμε.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Γεραπετρίτη μετά τις διαφημίσεις, με τον Μανώλη Κωστίδη, με τη Μαρία Τσιλινίκου, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου, Γιάννη, και την εκτίμησή σου. Βγαίνει, ξέρεις, όλο το καλοκαίρι στην αντιπυρική περίοδο βγαίνει ένας χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές που είναι από το 1 μέχρι το 5. Το 5 είναι κόκκινο συναγερμός. Άλλες περιόδους είναι στο 3, στο 4, κίτρινο, πορτοκαλί. Αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, βλέποντας τις κινήσεις της Τουρκίας, φαντάζομαι δεν είμαστε ακόμα στο red code, αλλά σε αυτό το χάρτη επικινδυνότητας έχει ανέβει επίπεδο.
0: Κοιτάξτε, σε σχέση με την Τουρκία ποτέ δεν πρέπει να πρασινίζει, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η επόμενη μέρα. Σε αντίθεση με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Από εκεί πέρα προφανώς είναι σε επιφυλακή. Δεν είναι σε επιφυλακή αυτές τις μέρες. Η δική μου εικόνα είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή εδώ και τους τελευταίους μήνες, θα σου έλεγα. Γιατί πέραν των άλλων και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο επιδρούν στην Τουρκία οι κινήσεις που κάνει η Αθήνα. Προφανώς γνωρίζουν νωρίτερα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, όπως η υπογραφή με την Meridiam στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς το μάθαμε τη μία μέρα πριν. Ναι. Στο Μέγαρο Μαξίμου της Υπουργείου.
1: Το δούλευαν πολύ
0: καιρό νωρίτερα. Αυτές οι κινήσεις είναι που δημιουργούν εκνευρισμό στην Τουρκία, τις ξέρουν. Ωστόσο, αυτό που λέει η ελληνική πλευρά είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συνδιαμορφώσει την εξωτερική της πολιτική, την αργιακή πολιτική, με βάση το τι λέει η Τουρκία και το πώς αντιδράει η Τουρκία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Να ακούσουμε Μητσοτάκη, γιατί το απόγευμα μπορεί να γίνουν δηλώσεις. Οπότε θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Αίγυπτο στην Τριμερή με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση και τον κύριο Χριστοδουλίδη.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετερεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: Τα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αίγυπτο. Υπάρχει και μια είδηση, γιατί δημιουργήθηκε κάποια παρανόηση σε σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα και τα όπλα, τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε από το Ισραήλ. Διευκρινίζεται από την πλευρά του Ισραήλ ότι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή του συστήματος αεράμινας, θα είναι αποκλειστικά

0: Υπό ελληνικό έλεγχο σε τεχνικό επίπεδο, τώρα αυτό το ξέρουν καλύτερα οι στρατιωτικοί, σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορεί να κάνει τις αναβαθμίσεις και οποιαδήποτε τροποποίηση χρειάζεται για να είναι ακόμη πιο έτοιμο πόλεμα τα μηχανήματα αυτά, τα συστήματα αεράμινας τα οποία παίρνουμε από το Ισραήλ. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για τις ένοπλες δυνάμεις, να έχουμε εμείς στα χέρια μας αυτό τον πηγείο κώδικα, όπως ονομάζεται. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη και Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο Sky και τα μηνύματα που έστειλε ο Υπουργός των Εξωτερικών στην Άγκυρα, μία ημέρα μάλιστα μετά την τριμερή που έγινε στην Αίγυπτο, με Μητσοτάκη, Σίση και τον πρόεδρο της Κύπρου. Είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι.
0: Θέλεις ως εισαγωγή ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γεραπετρίτη σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
10: Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα

0: σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια, η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
1: Και η Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε τώρα τι είπε σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης. Μαρία.
2: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Τόνισε ότι δεν φοβάται ο ίδιος για θερμό επεισόδιο και αυτό γιατί οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί με την Τουρκία στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου. Προφανώς και η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει όπως πρόσθεσε στο πεδίο. Η πραγματική ισχύς ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στα λόγια. Ποιος φωνάζει πάντοτε δεν είναι και εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός. Συμπλήρωσε, μάλλον ο πιο αδύναμος είναι. Επίσης, τόνισε Σπύρο ότι η εποχή παθητικής αντιμετώπισης τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Η Ελλάδα επιδιώκει, όπως υπογράμμισε, την αποκλιμάκωση, με τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας να διευκρινίζει σε κάθε τόνο πως θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης. Ενώ πρόσθεσε ότι η Αθήνα έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Αναφέρθηκε και στο κυοφορούμενο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας, λέγοντας ότι η Αθήνα περιμένει να δει το νομοσχέδιο και θα πράξει αναλόγως.
1: Μάλιστα. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ο Υπουργός των Εξωτερικών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου ήταν, η διπλωματική μας συντάκτρια, για την συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών. Πήραμε το χρόνο, αν θα καταλάβατε, του Μανώλη Κωστίδη τώρα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει γιατί το κάναμε ο Μανώλης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Αδήμων.
1: Γιατί το κάναμε, όχι, είναι μια συνήθεια που μου έρχεται και από ακροατές, εκεί γύρω στις 2.30, ξέρουν ότι θα ακούσουν Μανώλη Κωστίδη, αλλά τώρα, κατά παρέκκληση, επειδή ήθελα να ακούσεις και εσύ, που ήδη βέβαια τον έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη, να δούμε αν αυτή η συνέντευξη πώς έφτασε στην Τουρκία, πώς να το πω.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για τον Γιώργο Γεραπετρίτη με την εφημερίδα Μιλιέρ, παράδειγμα, να λέει ότι οι σκανδαλώδεις τοποθέτησης της κατάστασης Τουρκίας από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη της Ελλάδος. Επειδή είπε είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Βέβαια, αν χρειαστεί, θα παρέμβουμε επί του πεδίου. Βέβαια, πήραν με τσιμπιδάκι τις δηλώσεις, γιατί ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαπιστώσαμε ότι έλεγε και θετικά μηνύματα του διαλόγου.
1: Ναι.
3: Των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
1: Επέλεξαν εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να στήσουν μια ρητορική που θα ήταν κατά της Ελλάδας, κατά της Αθήνας.
3: Ακριβώς. Και νομίζω σε αυτά τα πλαίσια βλέπουμε και άλλα δημοσιεύματα που κάνουν αφορά στις δηλώσεις αυτές. Όμως πρέπει να πούμε ότι το κλίμα παραμένει λίγο περίεργο. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Καθώς στα τουρκικά μέσα ενημέρωση υπάρχει αυτό το κλίμα το οποίο συνεχίζεται κάθε μέρα.
1: Το οποίο κλίμα όμως είχε αρχίσει να καλλιεργείται από χθες λόγω της τριμερούς, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
3: Ναι, γιατί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σίση, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς εκεί παίζονται και τα γεωστρατηγικά ζητήματα που αφορούν το τουρκολιβικό μνημόνιο, την πιθανότητα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στην Κρήτη. Νομίζω όλα αυτά παίζουν έναν σημαντικό ρόλο.
1: Και το κεφάλαιο 12 μίλια, σε άκουσα προσεκτικά να αναφέρεσαι σε αυτό το πρωί στην ανάλυση σου στην τηλεόραση του Sky. Και σε άκουσα να λες ότι δεν είναι μόνο μία ρητορική, δηλαδή έτσι όπως δείχνει να διαμορφώνεται το πράγμα, δεν αφορά μόνο μία ρητορική για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή την εντύπωση μου έδωσες.
3: Όχι, είναι ένα δόγμα της Τουρκίας, το οποίο...
1: Ναι, δόγμα σύμφωνη, αλλά νομίζω ότι εκεί εσύ επέμενες ότι δεν είναι κάτι που, εντάξει, μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσης και τρεχαγύρευε. Έδωσες μία διάσταση που... Είναι διαφορετική.
3: Είναι διαφορετική, διότι το καλοκαίρι ο Τούρκος Πρόεδρος είχε κάπως προσπαθήσει να δείξει ότι το κάζου μπέδι το ξέρει κανένας Τούρκος πολίτης κτλ. Τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αλλά τώρα, στους τελευταίους 2 μήνες έχουν γίνει τόσο

0: πολλά, όπου φαίνεται ότι επαναφέρουν αυτό το, τη θεωρία και το δόγμα και εννοούν ότι αν κάνει κάτι τέτοιο η Ελλάδα, τότε θα υπάρχει μια έντονη αντίδραση στη Τουρκία, θα το πούμε τουλάχιστον πιο διπλωματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο και μας
1: ανησυχεί. Ναι, άρα είναι και ψηλά στην ατζέντα και λες ότι επιμένουν να το κρατάνε πολύ ψηλά, όσο τουλάχιστον υπάρχει και από την Ελλάδα αυτό το σενάριο, τουλάχιστον νότια της Κρήτης, για απέκταση στα 12 μίλια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια θα δούμε αυτό το διάστημα, αν θα δούμε το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, γιατί νομίζω και αυτές οι διαρροές από την ελληνική πλευρά έρχονται ως προειδοποίηση για το τι μπορεί να κάνει σε περίπτωση που η Τουρκία κάνει τα επόμενα βήματα που έχει υποναγγείλει.
1: Σωστά. Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον θα έχει, αλλά θα τα πούμε τότε. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Το αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνεσαι τους λόγους.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι, λέει. Οπωσδήποτε.
1: Δηλαδή, όταν έχει βγει ο Ερντογάν πριν από λίγες ημέρες και λέει, αν εμείς φωνάξουμε από τα τουρκικά παράλια, θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει αντικείμενο.
0: Θα κοιτάνε τώρα τι γίνεται στο Καστελόριζο, βεβαίως. Γιατί έχει μπει στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα μετά τη δηλώση του Ερντογάν. Κάθε μέρα ασχολούνται με το Καστελόριζο. Και τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί. Και νομίζω είναι ένα μήνυμα και σε Ελλάδος προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ, νομίζω τότε.
1: σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Για αυτά τα 12 μίλια αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης σε αυτή τη συνέντευξή του το πρωί στο Sky.
2: Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
1: Αυτά για το 12 μίλια. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, ρωτήθηκε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, για το καλώδιο και για το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και τις έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά.
2: Η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Βεβαίως και θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
1: Αυτά ξεκαθάρισε ο Υπουργός των Εξωτερικών το πρωί στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, ερχόμαστε λιγάκι να δούμε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Απέκτησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον χθες με κάποιες δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα και μάλιστα από ένα σημαίνον στέλεχος που έχει βοηθήσει στην συνδιαμόρφωση, έχει μάλλον βοηθήσει στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει την συνέντευξη που σήμερα είναι η Αντωνία Τζολέτου.
3: Σήμερα σε 2 ώρες περίπου.
1: Ο Αντώνης Τζολέτου, όπως καταλάβατε, είναι στο στούντιο. Οπότε έχουμε Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν ξέρω αν πει κάτι άλλο εκτός από αυτά που είπε στις 2 Σεπτεμβρίου.
3: Κοίτα,
1: σε ό,τι αφορά στο επίπεδο μέτρων, εξαγγελιών κτλ.
3: Θα ερωτηθεί για το κοστολόγιο, για την κοστολόγηση των μέτρων
1: που εξήγηλε.
3: Για το 1% θα ερωτηθεί σίγουρα.
1: Φαντάζομαι για κάποια θολά σημεία που επέτρεψαν να υπάρξουν στελέχη του κομματός του. Μία με τις θηρίδες, την άλλη με το 200 δισεκατομμύρια την περιουσία Ελλήνων, όλα αυτά που υπόθηκαν. Ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει κάτι να ρίξει στο τραπέζι. Συνεδεξιστή που είναι, σε επίπεδο εξαγγελίας.
3: Όχι, όχι. Αυτά που έχει πει, τα έχει πει. Τώρα σίγουρα θα ερωτηθεί και για ενδιαφέροντα πράγματα όπως για τα οικονομικά του κόμματός του που του έχουν ασκήσει κριτική.
1: Που βρίσκει τα χρήματα.
3: Ναι, για τους παλιούς συντρόφους του. Πότε θα πάρεις και πότε θα τους πάρεις και αν θα τους πάρεις.
1: Σωστά.
3: Εντάξει, θα βγουν κάποιες.
1: Σωστά. Τι έχει γίνει με τον κύριο Σκιακαντάρη, Ο κύριος Χιακαντάρης, καταρχάς να πούμε τι είναι στο κόμμα Τσίπρα.
3: Ο κύριος Χιακαντάρης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε μαζί με μια ομάδα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα, και έδωσε μια πρώτη σύσταση για το πώς μπορεί να ενωθεί η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η οικολογία.
1: Άρα δεν ξέρω αν είναι ελευθερότερο να πούμε, είναι ένας από τους θεωρητικούς του κόμματος Τσίπρα.
3: Ναι,

0: είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, στους 400 δηλαδή, δεν είναι σε κάποιο από τα άλλα όργανα. Αλλά ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι στέλεχος της Ελλάδας. Ο ίδιος βέβαια σε ανάρτηση που έχει κάνει λέει ότι εγώ διατηρώ ουσιαστικά την αυτονομία μου, αυτά που λέω είναι δικά μου, δεν ταυτίζουν τον Τσίπρα. Οπότε είναι ξεκάθαρο.
1: Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν χθες στα κοινωνικά δίκτυα, όπου λέει τι.
0: Όπου λέει, κάνει μια αναφορά στη Γερμανία και στο γερμανικό AfD και αν έμπαινε το δίλημα στους χριστιανοδημοκράτες ή μάλλον στους σοσιαλιστές και στον Τελίνγκε στους αριστερούς, αν θα έπρεπε ή να κυβερνήσουν με το Μέρτς ή να κυβερνήσουν ή να αφήσουν το AfD να ανέβει την ακροδεξιά, ποιο θα ήταν η απάντηση. Και εκεί μπλέκει λίγο και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο είχε αναφερθεί, είχε αποφασιστεί η μη συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία, και μετά αναφέρεται στη δημοκρατία της Βαϊμάρης και πώς τελικά, ενώ πίστευε το κέντρο και η δεξιά ότι μπορεί να χειραγωγήσει τον Χίτλερ, αυτό δεν έγινε, και θυμόμαστε όλοι ότι το 1933 ανέλαβε ο Χίτλερ την καγκελαρία της Γερμανίας.
1: Αυτό επέτρεψε σχόλια από πολιτικούς αντιπάλους του Τσίπρα να πούνε ότι να στρώνει το χαλί ακόμη και να κυβερνήσει με το Μητσοτάκι, με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ερμηνεύτηκε πέρα από και από το ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά τους άσκησε μια κριτική. Και σήμερα πάνω σε αυτό, από χθες υπήρχαν αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ότι να εμφανίζει το πραγματικό πρόσωπο Νέα Δημοκρατία μαζί με Ελλάς.
1: Βγήκε από δεξιά στο ΠΑΣΟΚ τώρα ο Ζακαντάρης.
0: Ναι, και υπήρχαν σήμερα αντιδράσεις από στελέχη της Ελλάς, όπου είπαν ότι άκουσα τον κύριο Ντεμπονέρα, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Ακημίδη, ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, οπότε ήταν καθαρά προσωπική του άποψη. Ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση διευκρινιστική που λέει, εγώ αναφερόμουν μόνο στη Γερμανία, μην κάνετε παραλληλισμούς.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό που είπα πριν, ότι είναι δική μου άποψη και δεν αφορά τον Τσίπρα, ούτε το συζήτησα μαζί του.
1: Ξέρει όμως, τώρα δεν είναι χθεσινός, ξέρει ότι τέτοιου είδους αναρτήσεις και αναφορές, εντάξει.
0: Μα πήραν φωτιά τα τόπια σήμερα, δηλαδή είναι το θέμα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Βγήκαν από τη Νέα Δημοκρατία, βγήκαν από το ΠΑΣΟΚ, βγήκαν από την Ελλάς, όλοι αυτό συζητούν.
1: Φαντάζομαι θα ρωτηθεί γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας και γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσει να το μπαλώσει και εκτιμώ πως θα πει και ένα ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, θα πρέπει να
1: άκουγα το πρωί με τον Γιάννη Καντέλη το πρωί.
0: Θα πρέπει να απαντήσει τα δίδυμα φεγγάρια με κάποιο τρόπο. Νομίζω κάτι θα έχει.
1: Έχεις κάποια προφορία για τραγούδι?
0: Δεν ξέρω. Ο κύριος Βασιλιάδης είπε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Ναι, δεν. Εσένα άκουσα στο ρεπορτάζ που λες Τσίπρας είναι κάτι πιο πικάντικο θα βρει.
0: Ναι, κάτι θα βρει. Θα το δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος μας είπε για την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη. Σήμερα βγήκε στο Open ο κύριος Σιακαντάρης και επιχείρησε, όπως είπε ο Αντώνης, να το ανατρέψει.
2: Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία και όλη μου ανάρτηση έχει σχέση με το τι συνέβη στη Γερμανία. Εφόσον δεν υπάρχει τεράστια απειλή για τη χώρα από τα ακροδεξιά, δεν βλέπω και δεν συνιστώ καμία τέτοιου είδους συνεργασία. Δεν συμφωνώ με αποφάσεις συνεδρίων που καθορίζουν τη γραμμή ενός κόμματος 3 και 4 χρόνια πριν.
1: Σχολιάστηκε εντόνως από το ΠΑΣΟΚ αυτή η αναφορά, όχι αυτή που ακούσαμε τον κύριο Σιακαντάρη τώρα που επιχειρεί να το μαζέψει, ενώ την ανάρτησή του που άφηνε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία. Σχολιάστηκε εντόνως από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Δουδονής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, το πρωί, όχι το πρωί, στη μία η ώρα που την εκπομπή του η ατέριαστη με τον Παπαδόπουλο, 3-on-3.
3: Κανονική κριτική στο ΠΑΣΟΚ που έχει αποφασίσει ότι θα πάει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι προφανώς το κόμμα Ελλάς καλό θα είναι να πάει προς τα εκεί. Άρα λειτουργεί ως λαγός του κ. Τσίπρα και χτίζει σιγά σιγά ένα αφήγημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
4: Το ΠΑΣΟΚ θα έχει υποστολογισμένο πρόγραμμα, κύριε Δουδονή.
3: Βεβαίως κύριε Κούτρα, το οποίο θα είναι και πρόγραμμα κυβερνητικό. Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι συγκυβερνητικό.
4: Ωραία.
3: Είναι συμπληρωματικό, είναι τόντα.
1: Μια είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία. Όλα αυτά στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται να αποτραπούν περιπτώσεις, δυστυχώς πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, όπου έχουμε δει κακοποιήσεις, ακόμη και δολοφονίες γυναικών από τους συντρόφους τους, τους συζύγους τους. Η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο. Σοφία.
5: Είναι μια εισήγηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Σπύρο, προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένεται

0: η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά αποκλειστικά τους δράστες ενδοικογενειακής βίας, όπως είπες, που είναι υπό περιοριστικούς όρους. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα, και αυτό το έχουν επισημάνει πολλές φορές στην ελληνική αστυνομία και θύματα τα οποία έχουν δεχθεί επιθέσεις και κακοποίησεις. Αν και κάποιος είναι υπό περιοριστικούς όρους, πάρα πολλές φορές έχουμε δει ότι τους παραβιάζει. Όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί εγκαίρως κάτι τέτοιο παρά την εισαγγελική εντολή, με αποτέλεσμα εκείνοι να πλησιάζουν τα θύματα τους και να μην προλαβαίνει η αστυνομία να επέμβει. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα? Όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα, Μιχάλης Ισοχοίδης, στον Αντένα, θα μπορεί να ελεγχθεί με βραχιολάκι. Mm-hmm. Είναι το βραχιολάκι, το γνωστό βραχιολάκι που ξέρουμε όλοι. Θα φοράει λοιπόν το βραχιολάκι ο δράστης, θα στέλνεται και θα ενεργοποιείται το σήμα κατευθείαν και θα το βλέπει η ελληνική αστυνομία με την ακριβή τοποθεσία του δράστη, και οι αστυνομικοί θα επεμβαίνουν άμεσα και θα τον συλλαμβάνουν. Θα μπαίνει μετά φυλακή. Αν θέλεις, μπορούμε να ακούσουμε τον
1: Υπουργό. Ναι,
2: προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα.
1: Αυτά είπε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, το πρωί στον Αντένα. Υπάρχουν και λεπτομέρειες, έχουν βγει και λεπτομέρειες για όλη αυτή την ιστορία.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται, να το δούμε βέβαια κιόλας όταν θα υπάρξει το τελικό σχέδιο, αντίστοιχο πομπό να έχει και το θύμα που θα ενημερώνεται για το ότι ο δράστης παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα.
1: Κάνει την καταγγελία δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Που έχει κάνει προηγουμένως την καταγγελία, που
1: γιατί
0: έχει αποφασίσει ο εισαγγελέας.
1: Το εργαλείο αυτό που λέγεται panic button, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Που ενεργοποιείται, αλλά μπορεί να έχει και ένα επιπλέον.
0: Το μιλάμε για ξεχωριστό.
1: Τώρα.
0: Ναι, φαίνεται ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό από το panic button. Ναι. Οποίο αναφέρεις, ναι, ναι. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει να μην προλαβαίνει να το πατήσει κάποιες φορές.
1: Σωστά.
0: Μέσα σε κάποιον
1: έχεις
0: πανικό,
1: δίκιο.
0: Οτιδήποτε. Θα ενημερώνεται λοιπόν και το θύμα ότι ο δράστης έχει παραβιάσει τα περιοριστικά μέτρα και θα μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα της, τα μέτρα του.
1: Οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση είναι,
0: είναι θετικό.
1: Δεν το συζητάμε. Όλα αυτά με φόντο τις καταγγελίες, τις βαρύτατες κατηγορίες εις βάρος των 4 αστυνομικών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας στο αστυνομικό τμήμα των Αργυρών Αναργύρων.
0: Όλοι θυμόμαστε την υπόθεση και αναμένεται να δικαστούν για κακούργημα, γιατί δεν ενήργησαν όπως φαίνεται, γι' αυτό κατηγορούνται, δεν έκαναν τίποτα από όλα όσα μπορούσαν να κάνουν. Okay, τέσσερις ώστε να προστατέψουν τότε την Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Θα δώσουν εξηγήσεις, θα καθίσουν στο εδόλιο για να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή ξεκίνησε και τότε μια μεγάλη συζήτηση, Σπύρο, έχει σημασία να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος ουσιαστικά λέει κάτι πολύ σημαντικό, ότι παρόλα αυτά τα θύματα να πηγαίνουν στην αστυνομία και να κάνουν αυτό που πρέπει, να καταγγέλουν τους δράστες, γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι.
1: Σωστά, τώρα να ακούσουμε. Σε ευχαριστώ, Σοφία.
3: Γι' αυτό και δεν έπεισαν τους εισαγγελείς και τους δικαστές, γι' αυτό και θα καθίσουν στο σταμνί. Εάν έκαναν τα πράγματα όπως έπρεπε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Η κόρη μου δεν πήγε εκεί πέρα για το γνήσιο της φωτογραφής, πήγε να ζητήσει βοήθεια. Εγώ λέω, κορίτσια, όταν έχετε προβλήματα, όποιος έχει πρόβλημα να απευθύνεται στην αστυνομία. Υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι μέσα στην αστυνομία που έχουν δώσει τη ζωή τους πάνω στο καθήκον τους.
1: Πόσο σημαντικό ο άνθρωπος που μέσα στον πόνο, τη βαθιά οδύνη, το πένθος έχει χάσει το παιδί του, να λέει όχι, μη χάνετε την εμπιστοσύνη σας, πρέπει να καταγγέλλονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Στον Γιάννη Χανιωτάκη, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων Βρετανίας-Ισραήλ. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι, Σπύρο, και αυτό διότι η Βρετανία, αν και χαρακτήριζε εδώ και πολλά χρόνια παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, για πρώτη φορά ανακοίνωσε κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επίκων, και μάλιστα χρησιμοποίησε και ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα με τον Υπουργό Εξωτερικών Ed Miliband να κάνει λόγο για εξτρεμιστές οι οποίοι διαπράττουν εθνοκάθαρση κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Η απάντηση του Ισραήλ ήταν άμεση. Ανακοίνωσε ότι το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ θα κλείσει. Βρετανοί εκπρόσωποι θα απομακρυνθούν από τον Διεθνή Μηχανισμό Συντονισμού για τη Γάζα, ενώ επιβλήθηκε και απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ σε 11 Βρετανούς βουλευτές. Η κυβέρνηση δέχεται από χθες πολλά πειρά, κυρίως από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας, που την κατηγορεί ότι πυροδοτεί τον αντισημιτισμό. Η ίδια όμως υποστηρίζει ότι δεν στρέφεται εναντίον των Εβραίων εναντίον του Ισραηλινού.

0: του λαού, αλλά εναντίον μιας πολιτικής που, όπως υποστηρίζει, απειλεί να καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών. Το μεγάλο ερώτημα τώρα, Σπύρο, αυτό που απασχολεί τους αναλυτές από χθες, είναι εάν πρόκειται για μια προσωρινή κρίση, για μια μόνιμη αναδιάταξη των σχέσεων Λονδίνου και Τελαβίβ, ενώ έχει συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα αντιδράσει
1: στην
0: χθεσινή ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Διεθνείς εξελίξεις, υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Στο κόκκινο οι σχέσεις της Βρετανίας με το Ισραήλ. Οι 27 έβαλαν φρένο στα σχέδια της Κάλλας για την άμυνα. Μονομαχία του καγκελάριου Μέρτς με την ακροδεξιά Βάιντελ στη Γερμανική Βουλή. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στο χειρότερο σημείο τους εδώ και χρόνια βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης για επιβολή κυρώσεων κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και την αντίδραση του Ισραήλ να κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband τόνισε ότι η βία των επίκων σε αυτές τις περιοχές έχει γίνει πλέον συστηματική, προσθέτοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι διεξάγεται εθνοκάθαρση εναντίον των Παλαιστινίων από τρομοκράτες επίκους στη Δυτική Όχθη. Με την απόφαση του Λονδίνου συντάχθηκαν και άλλες τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς. Στο μεταξύ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά της εφημερίδας Χάρετς για το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ήξερε για τα σχέδια επίθεσης της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου. Έντονη αντιπαράθεση στη Γερμανική Βουλή από το πρωί με την Άλις Βάιντελ της ακροδεξιάς AfD να ανοίγει τη συζήτηση ως μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης με μια δρυμία επίθεση κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Τον κατηγόρησε για την αποβιομηχάνηση της χώρας και την ενεργειακή κρίση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαίο το φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και ζήτησε μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. «Είστε μια καταστροφική δύναμη. Δεν θα βρείτε πουθενά στη Γερμανία πλειοψηφία για τις θέσεις σας», απάντησε ο Μέρτς. Κατηγόρησε την AfD ότι δεν έχει πει κουβέντα για τις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας και για την εκστρατεία παραπληροφόρησης από τη Ρωσία. Την κατηγόρησε επίσης για πολιτική εθνοκάθαρσης στο μεταναστευτικό. Συνεχίζουμε από τη Βόνη με άλλες ειδήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την εμπορική του διαμάχη με τον Καναδά, απαγορεύοντας την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων στη ΗΠΑ και αυξάνοντας τους δασμούς σε άλλα. Η ανακοίνωση έγινε αφού η Οτάβα είχε επιβάλει νέους δασμούς σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα. Ήταν ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθατε.
4: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. 1-0 επί της Αυστριακής Λίντσερ με το αριστουργηματικό φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ίσως αναδειχθεί το καλύτερο γκολ της πρώτης αγωνιστικής. Περιμένουμε να δούμε γιατί έχει παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική και σήμερα και αύριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στα κάπως πιο ευχάριστα νέα που έρχονται από τη Γερμανία όσο αφορά την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος να υπενθυμίσω ότι χθες αποχώρησε με φορεί από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ στο 21ο λεπτό λόγω αδιαθεσίας που ένιωσε. Πήγε στο νοσοκομείο, οι πρώτες εξετάσεις λένε ότι αυτό συνέβη λόγω αφυδάτωσης.
1: Ναι. Οπότε, ναι, είναι κάτι θετικό. Τέλος πάντων.
4: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό όπως δείχνουν οι πρώτες εξετάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
4: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεαρός Έλληνας Άσος, επαναλαμβάνω ότι έπεσε χθες στον αγωνιστικό χώρο και βγήκε εκτός με φορείο. Στις 5, να πω μάλλον για χθες ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Βόλου για το κύπελο Superbet. Και σήμερα στις 5 από τον υβριδικό Sky, Όφη Νέστος Χρυσούπολης.
1: Όφη Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελο.
4: Για το κύπελο, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet.

0: στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι. Να είστε καλά.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες.
1: Σε πολύ λίγο αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι. Να είστε καλά.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό.

0: Διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΘΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και τη ΠΕΔΜΕΘΕ.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με
5: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Sound και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια.

0: θέλει φίλους. Θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχει το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Game. Game.

Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά,

0: Τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: χτίζουμε το μέλλον. Με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι.

0: αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες.

0: Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

νούμερο 2. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvless & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι ιερό.

0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά,

ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
4: Πάμε τώρα δυνατά.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 88,6. Αλφα. 88,6.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
0: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: μουσικό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Alpha 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

Nova 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες
1: του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.